στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, in Panacre.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Δημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
8: Χορηγός εκπομπής. Κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής Top Charm σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης, του Κουντελίδη Απόστολου.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή Παρασκευή.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας και να είστε έτοιμοι για το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Έρχεται. Μα. Και θα είναι και καλό από άποψη καιρού, γιατί μετά από Τρίτη λέει, θα μας τα πει ο Χρυσόστομος αυτά, αλλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, μας εγκαταλείπει το καλοκαιράκι από εβδομάδα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Και ξανά θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πόσο θα πάει η τιμή του πετρελαίου. Με αυτά τα αισιόδοξα λοιπόν.
0: Ναι, θα το δούμε στη συνέχεια.
1: Με αυτά τα αισιόδοξα, σας καλημερίζουμε. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι, όπως κάνετε πλέον σε μορφή εθισμού. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Και εμείς έτσι εθισμένοι είμαστε με την πρωινή περιπολία του Ράδιο Εύρος. Από τις 7 μέχρι και τις 10 κάθε μία από τις μέρες αυτές που είπαμε. 95,3 η συχνότητα που μας εντοπίζετε στα FM, αν ζείτε ή περνάτε από το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου. 95,3 αντιστοίχως για το νότιο κομμάτι του νομού. Το νησί της Σαμοθράκης, την ίσο της Σαμοθράκης πήγα να πω. Και δυτικά προς την υπόλοιπη Θράκη, μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Έχουμε όμως ένα σήμα, το οποίο φτάνει παντού.
0: Ποιο?
1: Ή όπαντού.
0: Όπαντού καλύτερα, γιατί είναι πιο μακριά.
1: Γιατί θαυμάζεις κιόλας. Όπαντού. Και αυτό είναι του διαδικτύου, γιατί μπορείτε να μας ακούτε από το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Αυτό ισχύει. Σε όλο τον κόσμο μπορείτε να μας ακούσετε. Και μέσω του διαδικτύου κάνουμε από το Facebook του Ράδιο Εύρος και ένα live streaming, μια ζωντανή μετάδοση όπου μας βλέπετε και λιγάκι, και όταν πατάει Γιάννης ένα μαγικό κουμπί, τρομάζετε, το αλλάζετε. Όχι, μην τα αλλάζετε, γυρίστε το απλά στο ραδιοφωνικό. Και τι θα έλεγα, ότι ήδη πρέπει να μας έχουν στείλει μηνύματα τουλάχιστον η Δέσποινα και η Ξανθήπη.
0: Πέφτεις λίγο έξω,
1: λίγο.
0: Αλλά δεν πειράζει.
1: Έστειλε.
0: Λοιπόν, έστειλε η Ξανθήπη, okay, την καλημερίζουμε. Έστειλε όμως και ο Βασίλης από το Τυχερό.
1: Ω, Βασίλη, τι κάνεις παιδί μου εσύ.
0: Λοιπόν, ναι, ο Βασίλης μας λοιπόν επανήλθε εδώ πέρα και χαιρόμαστε ιδιαίτερως. Καλημέρα λοιπόν και στον Βασίλη. Σήμερα 18 Σεπτεμβρίου.
1: Τι καιρό να έχει άραγε προς το Τυχερό. Δεν μπορούμε να δούμε. Θα δούμε όμως το σουφλί.
0: Ναι, κάπως κατά προσέγγιση θα το δούμε και αυτό. Μπορώ να σας δώσω όμως τις συνθήκες που επικρατούν αυτή την ώρα. Πρόσεξε, στη Σαμοθράκη.
1: Δουλεύει.
0: Βεβαίως.
1: Έχει πολύ ήλιο χθες φέτος.
0: Λοιπόν, στη Σαμοθράκη έχει 18 βαθμούς Κελσίου. Η Αλεξανδρούπολη έχει 17,4 αυτή την ώρα.
1: Καλύτερα από χθες.
0: Ναι, ναι. Το σουφλί έχει 10 βαθμούς. Και για να δω λίγο, μήπως έχει και καμιά.
1: Έπεσε κάτω σε μονοψήφιο.
0: Πολύ πιθανόν. Τώρα, ό,τι και να σου πω. Ναι, ο μετεωρολογικός σταθμός έτσι και αλλιώς είναι του Δημοτήχου. Χαμηλότερη θερμοκρασία χθες καταγράφηκε στο μήνα, που ήταν η 9,9. Που ήταν η 9,9.
1: Έπεσε μέσα στις
0: 5 και 40 το πρωί.
1: Ότι οριακά θα δούμε και.
0: Αυτό
1: κάτω,
0: ναι. Ο ορισμός του
1: οριακά.
0: Λοιπόν, 10 βαθμοί στο σουφλί, 10 ακριβώς βαθμούς έχει και το Δημότυχο αυτή την ώρα. Στο. Όχι. Τι έγινε, ρε παιδιά. Πού ήταν η 10, 11,2 έχει το Δημοτικό, ανέβηκε. Ναι, είχε 10, τώρα έχει 11,2, έκανε μια ανανέωση. Στην Ορεστιάδα, για να δούμε και εδώ, να είμαστε σίγουροι, εδώ έχουμε 10.
1: Άριστα.
0: Το επιβεβαιώνεις.
1: Ναι, ναι, ήταν κρύο καθώς ερχόμουν.
0: 10 βαθμούς λοιπόν η Ορεστιάδα, για να δούμε και εδώ, χαμηλότερη, ναι, είναι η 9,9 που είπαμε. Και... να δώσω και θερμοκρασία στα δίκαια, γιατί. Α, όχι, όχι. Εκεί δεν δουλεύει ο μετεωρολογικός σταθμός.
1: Ναι, κάπου έπρεπε να μην δουλεύει για να κρατάμε και το ρυθμό.
0: Ωραία.
1: Αντίβαρο λοιπόν, από τη μια περιοχή του νομού στην άλλη.
0: Ποιοι γιορτάζουν?
1: Σήμερα είναι της Αγίας Αριάδνης της Μάρτυρος, του Οσίου Ευμενίου, του Αρχιεπισκόπου Γορτίνης. Ο Όσιος Ευμένιος λοιπόν ήταν αρχιεπίσκοπος στη Γόρτινα. Του Αγίου Κάστορος του Μάρτυρος και του Οσίου Ρωμήλου.
0: Γιορτάζει ο Αϊκάστορας.
1: Ναι, και ο Αϊρωμήλος. Όσιο Ρωμήλος. Αριάδνη, Αριάννα, Ευμένιος, Ευμένης, Ευμενία, Κάστορ, Κάστορας, Κάστορης, Ρωμήλος, Ρωμήλιος, Ρωμηλία, Ρομίλη, Ρομιλέα.
0: Δηλαδή γιορτάζει ο Δήμαρχος Δημοτήχου.
1: Ο Δήμαρχος Δημοτήχου. Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών. Ενώ γιορτάστηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιορτάστηκαν διαδοχικά οι παγκόσμιες ημέρες βρωμίσματος των ακτών, τώρα πάμε στον καθαρισμό των εθελοντικών των ακτών. Όπως εθελοντικά ρίχναμε οτιδήποτε στις ακτές, όσοι ρίχναμε τέλος πάντων. Ανατολή ηλίου στις 7 και 9. Δύση ηλίου στις 7 και 29.
0: Μάλιστα. Να δώσω μερικές καλημέρες σε Δέσποινα εννοείται και σε Ελένη. Και να πάμε να δούμε γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν τη σημερινή. Το 1827 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Ιταίας, όπου ο Άστιχ, κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τρόφιμα στους Τούρκους.
1: Άστιχ.
0: Άστιχ. Ναι, ναι. Γκξ. 1851. Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. 1924. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. 1931. Με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας. 4 περισσότερα από την Αιγυαλίτιδα ζώνη. Το 1946 η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 39χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευτεί σφοδρά, αλλά χωρίς την ανταπόκριση του κυρίου Χόρν. Ήταν δύσκολος ο γαμπρός. Λοιπόν, και έτσι ας πούμε καταγράφεται αυτό το γεγονός στη σημερινή μέρα.
1: Πιτσιρίκου ήταν, δεν το συνειδητοποιούσε.
0: Ναι, το 1946 στην Αθήνα.
1: Πάντως και σκεφτόμουν.
0: Όχι.
1: Κοιτάει η αιστεία, ας πούμε, την New York Times. Τι να μας πει και εσύ, ο Πιτσιρίκη.
0: Ναι. Ναι, όντως.
1: Πότε
0: ναι.
1: Ιδρύθηκε.
0: 1851 New York Times.
1: Α, 851. Ναι. Νόμισα 91. Οκ. Okay. Εντάξει, πιο μεγάλη είναι. Πιο μεγάλη είναι. Γιατί είναι 150 η άλλη, άρα είναι 70. Πόσο, 76.
0: Ναι. Κοντά είναι.
1: 76. Κοντά.
0: Συνομήλικες. Α, μα δεν το. Τέλος πάντων. Ναι. Να πάμε παρακάτω. Καθώς μια μέρα σαν και σήμερα, το 2013 έχουμε μια ενέδρα θανάτου κατά του rapper Killa P, του 34χρονου τότε Killa P, μέχρι τότε δηλαδή ο άνθρωπος πέθανε, στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Φυσικά έχουμε την ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από τη Χρυσή Αυγή που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης.
1: Μιλάμε για τον Παύλο Φίσα τώρα, έτσι.
0: Παύλο Φίσα. Θέλω να βλέπω όλα τα χέρια στον αέρα. Μία πάνω, δύο κάτω, τρεις για μένα και για σένα. Αυτός που ακούμε είναι λοιπόν ο Παύλος Φίσας, ο Killa P, ο οποίος δολοφονήθηκε μια μέρα σαν και σήμερα και λόγω της επαιτίου του θανάτου του έχουν προγραμματιστεί διάφορες τέλος πάντων εκδηλώσεις μνήμης. Τώρα από γεννήσεις, το 1905 γεννιέται σαν σήμερα η Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταφσον, Σουηδή ηθοποιός.
1: Γιαγιά. Γιαγιά.
0: Τι γιαγιά.
1: Κάποια στιγμή έτσι τη λέγανε από κάποιο σημείο και μετά.
0: Ναι.
1: Η οποία αποσύρθηκε πολύ γρήγορα από τα φώτα της δημοσιότητας.
0: Γεννηθήσα 1905, έφυγε από τη ζωή το 1990.
1: Ναι, από το 65 και μετά δεν είχε εμφανιστεί πουθενά, δεν έπαιξε καμία ταινία, δεν. Ακόμα κρυφμένη.
0: 1922, γεννιέται ο Γιάννης Γκιονάκης σαν σήμερα, ο Έλληνας ηθοποιός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2002.
1: Έφυγε σίγουρα.
0: 1783, σαν σήμερα πεθαίνει ο Λέοναρντ Όιλερ. Ελβετός μαθηματικός που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων. Είναι γνωστός για τη φερόνιμη εξίσωση του λογισμού των μεταβολών και τη φερόνιμη εξίσωση της κίνησης των ρευστών. Ενώ εισήγαγε τα σύμβολα π και γ για τους φανταστικούς αριθμούς και σ για τα αθροίσματα. Συνέβαλε επίσης και στην αστρονομία, διατυπώνοντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών.
1: Αυτός, με αυτά κοιμόμαστε, με αυτά ξυπνάμε.
0: Ναι. Αυτός ήταν ο Λέοναρντ Όιλερ. Το 1970, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Τζίμι Χέντριξ, Αμερικάνος ρόκερ. Και εδώ έχει πάλι ξανά τον θάνατο του Παύλου Φίσα το 2013, ως τέλος πάντων θάνατο και όχι ως γεγονός. Καλημέρα Ιωάννα. Και πάμε να προχωρήσουμε να δούμε την αθλητική επικαιρότητα. Χθες είχαμε το θαύμα του Όφη, έτσι.
1: Ναι, είχαμε το θαύμα του Όφη και το θρίαμβο της ΑΕΚ, διαφορετικές διοργανώσεις βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να δούμε τη Live Sport, η οποία μας ειδοποιεί ότι την 5η 24/9 θα έχει το πιο πλήρες περιοδικό για την Ευρωλίγκα. Ανάλυση των 20 ομάδων, roster, ρεπορτάζ κτλ. Και πιο κάτω υπάρχει το τραγούδι «Καταιγίδα και αγωνία», λέει. Η ΑΕΚ βομβάρδισε 8-1 τον Πανσεραϊκό, αλλά την πόνεσε ο τραυματισμός του Βάρκα. Ο Μπαρνάβας Βάρκα, λοιπόν, παρότι πέτυχε και δύο γκολ, ένιωσε ένα τράβηγμα, μια λασίτσα, κάτι τέλος πάντων, στον οπίσθιο Μυριαίο, νομίζω, και αναγκάστηκε να φύγει, οπότε τώρα περιμένουν. Εξωγήινος Μάνταλος, με γκολ, τώρα εξηγούνται πολλά, 4 ασίστ, ένα ημίχρονο. Από δύο τέρματα η Αλεξίου Βάργα και από ένα η Ζωάο Μάριο, εντυπωσιακή επιστροφή ο Ζωάο Μάριο. Βιτάλης σε διαβάζεται. Αναβάλλεται ο αγώνας με τον Ατρόμητο, λέει η εφημερίδα. Και χάνει Βόλο και βλέπουμε ο Μαγιάρος για το Βάργας, έτσι.
0: Να.
1: Δεν πλήμπε λουθιά και τέζα η Γερμανή, λέει. Ελλάδα και Ευρώπη υποκληθείτε. Ομάδα όνειρο Όφη 2-0 τρέλανε ξανά κόσμο πετυχαίνοντας την πεντακάθαρη και πάνω απ' όλα μυθική νίκη επί της Χόφενχάιμ. Ωραίος Όφη, δεν θα πούμε πολλά πολλά, θα τα δούμε και σε άλλες εφημερίδες. Πάμε με σπασμένα φρένα υποκόντης και ο Αϊτόρ ιστορική βραδιά. Τώρα πιο κάτω, το δίδυμο που τον απογειώνει για τον Παναθηναϊκό, εγκέφαλος Ρέμο Φρόιλερ, όχι ο Ρέμος, άλλο το είναι, για τον Ολυμπιακό είναι αυτό και ποιον Ολυμπιακό είναι, μπορείς να διαβάσεις.
0: Για Αγγελόνια, πώς τη λένε αυτή.
1: Α,
0: έτσι έκανε τη διαφορά για τον Ολυμπιακό με για Αγγελόνια, ο μονομάχος Ζώτα, ο εκτελεστής Γκονζάλες και η μεταγραφή Γιάρεμτσουκ. Βλέπει Λιβαδιά ο Μάριους. Να. Γράφει.
1: Το καλοκαίρι ξεκινούν έργα, λέει ο Ιβάν Σαββίδης, και πρώτο βήμα για τη Σούπερ Κούπα ο Ολυμπιακός για αυτό το Σούπερ Κάπ που διοργανώνεται. Λοιπόν, Άρης ψάχνει καλά αεράκι, λέει, στους ελεύθερους.
0: Λαβράκι,
1: Λαβράκι ψάχνει. Κύπελο Ελλάδας, στο τέλος έσωσε το βαθμό η Καλαμάτα, 1-1 με την ΑΕΛ.
0: Ναι.
1: Τουρκία.
0: Τουρνουά. Πάντως Γιανακόπουλος. Ναι, Παρτιζάν ΠΑΟΚ σήμερα στις 5.30 στο Sky. Παναθηναϊκός Μπουρκ στις 9:15. Ευρωπαϊκό βόλεϊ, εύκολα 3-1 τη Σλοβακία η Εθνική με τη Φιλανδία στους 16. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα, που είναι η Sport Day. Λοιπόν, εδώ τώρα δεν έχει δώσει. Α, έχει δώσει. Νόμιζα ήταν ΠΑΟΚ. Ναι, έχει δώσει αρκετό χώρο στον Όφη. Προσκυνήστε, γράφει. Ο Όφη του Κόντι, ο Όφη του Μπούση, ο Όφη της Κρήτης, ο Όφη της Ευρώπης. Ξέφρενο πάρτι στο Παγκρίτιο και σε όλο το Ηράκλειο. Μαγική βραδιά για την Ομιλάρα, που στην πρεμιέρα της League Phase του Europa έκανε σκόνη τη Hoffenheim με γκολ των Αϊτόρ και Κανελόπουλου. Από δίπλα, Ρέμο Θεέ. Και δεν μιλάμε για τον Αντώνη Ρέμο, αλλά για τον Ρέμο Φρόιλερ, το κομπιούτερ του Ολυμπιακού με τα απίστευτα νούμερα. Ο Ελβετός κεντρικός χαφ είχε μεταξύ άλλων 93% επιτυχημένες πάσες με το 88% στο αντίπαλο μισό, ενώ κάλυψε 11,5 χιλιόμετρα. Κομβικός για το πλάνο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο Άισμαν, όπως τον είχαν βαφτίσει παλαιότερα οι Ιταλοί. Πιο κάτω τώρα, μπάσκετ. Ολυμπιακός για το πρώτο Super Cup, Παναθηναϊκός Τζάμπολ στο T-Center, αρχίζει το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Παναθηναϊκός σαν το 21 δεν έχει η πρώτη σε πωλήσεις η φανέλα του Ουναχή από την πρεμιέρα που ο Μαροκινός επανέκαμψε.
1: Να ήταν το 21 να έρθει μια βραδιά που λέγεται Λάρος.
0: Ναι. Λοιπόν, στον Άρη είναι ανήσυχος ο Γρηγορίου και Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Ο Πάτσι οι Θύελες. Πάτσι οι Θύελες μας. Α, Πάτσι βρε.
1: Πάτσι, 1-1.
0: Ναι, ναι, ήρθαν 1-1, Πάτσι. Λοιπόν. ΠΑΟΚ, Ιβάν, τίτλος Κισεντόνι. Η εντολή, τώρα πόσο θα είσαι ακουστεί. Και τώρα έχουμε και το ευρύτατο σκορ που σημειώθηκε στο μάτς μεταξύ ΑΕΚ και Πανσεραϊκού. 8-1, παρακαλώ, στον Σερόν την ολόμαυρη ράχη.
1: Περπατώντας η ΑΕΚ μονάχη, η άλλη δεν ήταν εκεί.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, από δύο γκολ Αλεξίου και Βάργα, με τον Ούγγρο να αποχωρεί τραυματίας.
1: Πάμε λοιπόν στο φως. Διάβαζα
0: ένα ωραίο, λέει. Μόνο ο Πανσεραϊκός μπόρεσε να βάλει έστω και ένα γκολ στην ΑΕΚ.
1: Ναι, είδες. Έκανα ανάρτηση του Πανσεραϊκού με μαύρο το πλαίσιο. Ναι. Άγγιξε την τελειότητα, γράφει, για τον Ολυμπιακό το φως του σπορ. Η αδιανόητη εμφάνιση του Ρέμου Φρόιλερ. Αργά του πιάσαν. Α, ήταν πολύ αργά χθες το παιχνίδι γι' αυτό. Ναι. Ο Ελβετός είχε σχεδόν 90% επιτυχία σε πολλές κατηγορίες στις δύο πλευρές του γηπέδου. Το φως αναλύει με αριθμούς την αμυντική και την επιθετική συμπεριφορά του με τη Γιαγελόνια. Πλήρης ανάλυση του νέου Ολυμπιακού, οι διαφορές στο κομμάτι του pressing ψηλά και στην ανάπτυξη. Τέλος οι μεγάλες μπάλες από τερματοφύλακα και στόπερ. Πρώτη και στις κερδισμένες μονομαχίες η Ζώτα και Ζέλσον με τους Πολωνούς. Τι έδειξε η ανάλυση στο Ρέντι για την ανάπτυξη από τον άξονα. Γκοντζάλες, μικρό παιδί έβλεπα από την τηλεόραση τέτοια μάτς και τώρα τα ζω. Γιάρεμτσουκ, δεν θα ξεχάσω ποτέ όσους στάθηκαν δίπλα μου. Ποιες οι πιθανότητες για την πρώτη ομάδα της Link Face του Europa League? Με κόσμο στη Λιβαδιά ή Πειραιώτες. Τώρα, από τη διπλανή στήλη έχει τον Όφη. Το θαύμα δεν έχει τέλος. Ιστορικός θρίαμβος στο Παγκρίτιο για τον Όφη. Ο κυπελούχος Ελλάδας διέλυσε τα προγνωστικά και υπέταξε σε μια ιστορική νίκη με 2-0 τη Hoffenheim στη πρεμιέρα του Link Face του Europa Link. Τα γκολ Αϊτόρ στο 30 και Κανελόπουλο στο 84. Κατέβασε ρολά ο Χριστογιώργος και κράτησε όρθια την ομάδα της Κρήτης όταν χρειάστηκε. Εν τω μεταξύ έκανε ένα λάθος και μπροστά του ήταν δύο παίχτες ο Χριστογιώργος. Παίρνουν την μπάλα, πέφτει στα πόδια του ενός. Από εδώ το έχει, από εκεί το έχει, του την πήρε. Φοβερό. Εν τω μεταξύ οι Γερμανοί σε μεγάλα χρονικά διαστήματα ήταν πιο καλοί, αλλά έχασαν και αυτοί οι ευκαιρίες, ήταν φλίαροι. Οπότε όλα καλά, πήγε, εξελίχθηκε καλά. Δηλαδή χρειάζεται και η τύχη καμιά φορά λιγάκι σε όλα αυτά τα πράγματα. Το ζήσαμε και με τον Ολυμπιακό όταν πήρε το conference, κάνα 2-3 στιγμές. Λοιπόν, Κόντις, πάμε με σπασμένα φρένα. Ο κόσμος είναι δίπλα μας και όλο αυτό έχει φέρει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Ίλτσερ, κέρδισε δίκαια ο Όφη, συγχαρητήρια. Κύπελλο Ελλάδας, ρεσιτάλ Μάνταλου, η ΑΕΚ με κορυφαίο τον αρχηγό της, 4 ασίστ σε 38 λεπτά και ένα γκολ, διέλυσε 8-1 τον Πανσεραϊκό, ρωτέισον και μοιρασιά στην νίκη, καθώς Καλαμάτα και Λάρισα αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Πήγε για να το πάρει, λέει εδώ πέρα, στο Αμπουντάμπι ο Ολυμπιακός, έτοιμος να διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν, αντιμετωπίζοντας τη Φενέρ στις 5, στον πρώτο ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup, στον άλλο ημιτελικό Dubai Real. Φουρνέ να φέρουμε το τρόπαιο σπίτι. Όσα δήλωσε ο Walkup για το ενδεχομένως πρώτο συναπάντημά του με την πρώην του ομάδα. Μάλιστα. Στη μνήμη του Παύλου ξεκινάει το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη γαλλική Μπουρκ στις 9 και 4. Θα το έχει και ο Sky. Ενώ ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Παρτιζάν στις 5.30. Επίσης θα το δείξει η ελεύθερη τηλεόραση. Και πάμε Πού πάμε, στον κόκκινο πρωταθλητή πάμε.
0: Πάμε να δούμε τον κόκκινο πρωταθλητή. Είναι η επόμενη εφημερίδα. Παραμένουμε στα ερυθρόλευκα και βλέπουμε τώρα, λέει, το θαύμα. Πώς οραματίζεται το νέο Ολυμπιακό και τι έδειξε. Εγκέφαλος του Αλγουαθίλ ο Φρόιλερ. Ο θρύλος λοιπόν των ονείρων του. Απόλυτη κυριαρχία σε όλες τις γραμμές. Ανελαίει το κυνηγητό σε κάθε αντίπαλο. Το τρίκ με τους χαφ και τις γραμμές. Οι τρεις δρόμοι της κυκλοφορίας και οι εναλλαγές των σχηματισμών. Πώς τους άλλαξε, οι οδηγίες τους χαφ και γιατί αντικατέστησε τους πλάγιους μπακ. Ο ειδικός ρόλος του Ζώτα και τη ζήτησε από τον Τσικίνιο. Γιατί προτίμησε Γκονσάλες για βασικό και τι είχε πει στο Γιάρεμτσουκ. Κυρίαρχος λοιπόν για τρεις λόγους ο Ελβετός και με τον κόσμο του στη Λιβαδιά την Κυριακή ο Ολυμπιακός. Και αυτό παρασκήνιο. Ο Ρωμάν είναι παρόν. Το συγκλονιστικό μήνυμα μετά τον γκολ, πόση κουβέντα με τον Μέντι έγινε δώρο για τον Ιμανόλ, ποια επίδοση του θρυλικού Σεφτσέγκο ισοφάρισε. Wow. Μάριους, πετάω στα σύννεφα, δηλώνει. Και ο σκάουτερ αναλύει πιο ορθολογική κυκλοφορία και επιθέσεις από πίσω. Ο Ζώτα άναψε τη σπίθα, πώς ξεσήκωσε τους συμπαίκτες του και παίκτες για γελόνια, τρομερή επίθεση και φανταστική έδρα. Ζευλάκοφ στον κόκκινο πρωταθλητή, ανωτερότητα και με χαρακτήρα ο θρύλος και νέο τελείρο στο Μεξικό με για ορμίγκα η διπλή αφιέρωση. Αυτά.
1: Να πάμε στην ώρα των σπορ, η οποία γράφει 8-1, ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Αλίμονο. Καλλιτέχνης θα πει, γράφει, κάνοντας μνήμα εδώ στο δικό μας τον Ασβανίδη. Μεγαλύτερη σε έκταση νίκη της ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο. Έγραψε ιστορία ο Πέτρος Μάνταλος με 4 ασίστ και 1 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Τα γκολ η Αλεξίου στο 9 και στο 84, Βάργα στο 32 και στο 38, Ζωάο Μάριος στο 35, Βιτάλης στο 44, Μάνταλος στο 45+, Ζούπκοφ στο 72, μείωσε στο τέλος το 91 ο Ηλιάδης. Άλλαξε όλη την εντεκάδα ο Νίκολιτς, αλλά στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ είναι τρομερή ό,τι όποιοι και αν παίζουν. Με μυϊκό πρόβλημα αποχώρησε ο Βάργα που χάνει το Βόλο και ο Ερτέλ ανακοίνωσε τον εαυτό του για την ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Ωραίος. Λοιπόν, Sport Time, Ελλάς, Ευρώπη, όφι. Δεν πάει, λέει. Ένας άλλος παίκτης, τώρα δεν τους ξέρω και τους παίκτες του όφι, και ο άλλος πετάγεται και λέει τρεις παίκτες του όφι, τα λένε αυτά, και λέει πάει, δεν πάει, ο όφι εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρώπη. Το λέω όσο πιο κομψά μπορώ. Πάμε στην Μέτρο Σπορ για να κλείσουμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
1: Το καμάρι της Κρήτης έβαλε πλώρη για πρόκριση, λέει η Μέτρο Σπορ. Η Χόφενχάιμ είχε την υπεροχή αλλά και την αστοχία, ο Όφι την καλή οργάνωση και την αποτελεσματικότητα. Δύο μαύρους έχει εδώ πέρα στην εφημερίδα, με μαύρα ρούχα δηλαδή. Από τη μία,
0: μαυροφορεμένους. Ναι,
1: ανακούφιση και εγρήγορση, λέει, από τη μία πλευρά για τον ΠΑΟΚ. Ικανοποίηση, λέει, στον ΠΑΟΚ για το απαραίτητο τρίποντο στο κύπελο, αλλά και στροφή με σοβαρότητα στο μάτς με τον Πανετολικό. Χατσίδης, θέλουμε χρόνο, θα βγουν ωραία πράγματα. Επιμένει ο Ιβάν, στόχος φέτος το πρωτάθλημα και το Champions League. Α, και αυτά το πάρουν. Τα έργα για τη νέα τούμπα θα αρχίσουν το καλοκαίρι. Και από δίπλα, αξιόπιστη δοκιμή, είναι φιλικό Παρτιζάν ΠΑΟΚ, μπάσκετ είναι αυτό. Οσμάν, πήγα στον ΠΑΟΚ και να παίξω μαζί του EuroLeague, με έπεισαν ο Τρινκέρι και το όραμα του Μιστακίδη. Αξιόπιστη δοκιμή. Το πρώτο δυνατό τεστ.
0: Είπε κάπου σε δηλώσει ότι περίμενα να με ανανεώσει και ο Παναθηναϊκός. Έβγαλε και μια τέτοια πικρία ως μανέ.
1: Αξιόπιστη δοκιμή λοιπόν. Πρώτο δυνατό τεστ για τον ΠΑΟΚ στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Τρινκέρι, θέλω να δώσω αυτά τα μάτς που μπορούμε να φτάσουμε. Στο Αμπουντάμπι ο Μιστακίδης με αφορμή το Super Cup της EuroLeague. Και πιο κάτω, μεγαλείο. Ντέλιας και Καρέτσας, αχώριστοι φίλοι, δίνουν κουράγιο ένας στον άλλον. Έχει μια σκηνή από το μπάγκο. Τώρα σε ποια φάση ήταν αυτό, μάλλον όταν αποχώρησε ο Ντέλιας, αλλά με το φορείο βγήκε ο Ντέλιας, δεν ξέρουμε. Τρίτη θέση στον όμιλο και βλέπει τώρα οκτάδα η Εθνική Ελλάδος του Βόλι, κέρδισε τη Σλοβακία με 1-3, πρώτος αντίπαλος στα νοκάουτ η Φιλανδία και στα προημιτελικά η πανίσχυρη Ιταλία που αναμένεται να νικήσει τη Δανία. Ωραία, άθνικες εμείς στη Φιλανδία, βήμα-βήμα, ναι. Την Ιταλία δεν μπορούμε, το ξέρουμε. Φιλικό λοιπόν τώρα, Ερυθρός Αστέρας Άρης, με Μοκόκα και Αέρα.
0: Ωραία.
1: Αυτός είναι ο Μοκόκα, μοιάζει το Μωμόα.
0: Το Jason. το λοιπόν, 7.30 πήγε, είναι ώρα για τις πρώτες μας διαφημίσεις, το πρώτο διαφημιστικό break. Καλημερίζουμε τη Σταυρούλα και τον Μπάμπη πριν να φύγουμε σε αυτό.
1: Καλημέρα.
0: Σας προτρέπουμε να παραμείνετε συντονισμένοι, συνδεμένοι. Ερχόμαστε με
1: φτιάξτε
0: πολλά
1: με καφέ και ενδιαφέροντα.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros.
4: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
8: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 88 33 15. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
9: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
11: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
12: Ράδιο Εύρου.
11: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις.
13: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Χορηγός εκπομπής, κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής Top Charm σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο.
2: Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα.

0: επιστρέψαμε.
1: Τη Δραμαμίνη μου.
0: Τι, γιατί.
1: Να, εδώ από το κύμα. Ζαλίζεις από το κύμα που κάνει.
0: Ναι. Ναι. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην πρωινή περιπολία με τα καλά μας και τα κακά μας.
1: Ναι.
0: Άνθρωποι είμαστε κι εμείς.
1: Με ατέλειες.
0: Ναι.
1: Με ατέλειες. Μην μας βλέπετε
0: έτσι. Με συντέλειες.
1: Μην μας βλέπετε έτσι. Έχουμε ατέλειες κατά ναι. βάθος ναι. που δεν φαίνονται.
0: Ναι, κάποια στιγμή βγαίνουν στην επιφάνεια όσο και αν τις κρύψεις.
1: Από το κύμα.
0: Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα Γιώργο, Ελένη και Εύα. Είμαστε ζωντανά. Είμαστε ζωντανά εδώ στο ράδιο προς τους 97 και 1 στα FM, στους 95 και 3 για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, στους 97 και 1 για το Βόρειο και Κεντρικό Εύρο. Ζωντανά διαδικτυακά και στο Facebook, όπου μεταδίδεται η εκπομπή μας με εικόνα, και εκεί μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας και να αλληλεπιδρούμε. Παρασκευή σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, είναι 7 και 41.
1: Κατάλληλη μέρα για καφέ, κατάλληλη.

0: Μέρα για καφέ και πού πίνετε το καφέ στο Παντρόν. Και πού είναι το Παντρόν, απέναντι από την κεντρική πλατεία στην Πρόκου 1. Εκεί και τι, πάτε.
1: Και τι κόσμος βρίσκεται εκεί πέρα, φίλε. Άστο. Χθες πέρασα μια βόλτα.
0: Και δεν βρήκες να καθίσεις.
1: Όχι, δεν βρήκα να καθίσω. Έγιναν συζητήσεις. Άστο. Θα σου πω μετά. Λοιπόν,
0: μάλιστα,
1: ναι.
0: Εκεί είναι λοιπόν, είναι το Παντρόν που γίνονται συζητήσεις. Άστο.
1: Σημείο συνάντησης.
0: Σημείο συνάντησης πολιτισμών. Ναι. Και προθέσεων και διεκδικήσεων, αν φαντάζομαι καλά.
1: Όλα.
0: Πεις, όλα, όλα μέσα.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι εκεί δίπλα όμως, για να δείτε τα πράγματα με άλλο μάτι, με το δικό σας βέβαια, αλλά με υποβοήθηση, είναι τα οπτικά ακουστικά όραση σέντερ του Δημήτρη του Χαρνίδη. Δίπλα ακριβώς στο Παντρόν υπάρχουν τα εξαιρετικά, εξαιρετικής ποιότητας ποικιλίας και τιμών Moscow Mule. Είναι το προϊόν που προωθεί το ίδιο το κατάστημα, δικό του προϊόν. Και φυσικά υπάρχουν όλα τα γυαλιά και η φακή επαφής, καθώς και ακουστικά για προβλήματα όρασης ή προβλήματα ακοής. Μαζί μας είναι το κρεοτεχνείο Τόλης. Σας το είπαμε και άλλη φορά, έχει μια μεγάλη ποικιλία, τεράστια ποικιλία κρεάτων, ιδιαίτερα προσεγμένων, με όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σε ένα πεντακάθαρο χώρο και με έναν Τόλη Κουδελίδη ιδιοκτήτη, ο οποίος ενημερώνεται συνεχώς και παρακολουθεί σεμινάρια για τις εξελίξεις
1: στον
0: χώρο. Ακριβώς. Τώρα στην παρέα μας είναι τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά ειδιθέρμανσης του Βάνι του Κασαπιάν. Εδώ και 102 ολόκληρα χρόνια η επιχείρηση βρίσκεται σε λειτουργία, από το μακρινό 1924. Οπότε αν πάτε εκεί στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και πείτε τον αριθμό 1924, αυτομάτως δικαιούστε έκπτωση, κερδίζετε έκπτωση 24% σε οποιαδήποτε, στο σύνολο των αγορών σας, να το πούμε αλλιώς. Σωτηρίου Τσερκέζη λοιπόν 39. Στην παρέα μας είναι η Fitcar Rental, η οποία νοικιάζει αυτοκίνητα καλοσυντηρημένα, αξιόπιστα. Είναι καλοσυντηρημένα γιατί διαθέτει συνεργείο, όπου μπορούμε να πάμε και τα δικά μας οχήματα για το σέρβις μας, το καθιερωμένο, το τυποποιημένο, το προγραμματισμένο ή για έκτακτες βλάβες. Στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, και τηλέφωνο το 25520-28525. Υπενθυμίζουμε ότι έχει εξοπλιστεί και με το H2 Blaster που καθαρίζει το εσωτερικό της μηχανής για καλύτερη καύση και παράταση ζωής. Και τώρα η μπάλα στο Γιάννη για να μας πει ότι μαζί μας είναι το Top Charm.
1: Το κέντρο ποδολογίας ονειχοπλαστικής Top Charm στην Αναγεννήσεως 153, εδώ στην Ορεστιάδα, στο 2552-025-331. Απαντάτε το τηλεφωνικό του κέντρο μετά τις 9 το πρωί. Εκεί βρίσκεται φροντίδα και καλοπισμό ανωτικά το άκρον και λειτουργεί φυσικά και στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21, με τις υπηρεσίες ποδολογίας προς το παρόν. Πάμε να συνεχίσουμε.
0: Πάμε λοιπόν στη Δημοκρατία. Διαβάζουμε πάνω-πάνω του Μανώλη Κοτάκη, ο οποίος λέει: πάρτε, πότε μια παράταξη,
1: πότε
0: πάβει να είναι λαϊκή.
1: Ναι. Χωρίς όμως το ερωτηματικό.
0: Ναι, είναι τέτοιο, είναι καταφατικό αυτό. Είναι κατάφαση, οπότε δεδομένο. Το παίρνουμε ως παραδοχή. Τα ξέρει και τα λέει ο Μανώλης.
1: Άρα, μπράβο.
0: Δεκάδες δις σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις. Οι δύο όψεις του επιτελικού πελατειακού κράτους Μητσοτάκη, λέει η εφημερίδα. Αν και με αλχημίες ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, τα στοιχεία αποτυπώνουν το πάρτι της γαλάζιας κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος. Πιο κάτω, δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες. Είναι οι δύο όψεις τώρα του νομίσματος αυτές, έτσι. Αν όντως συμβαίνει, από τη μία ένα πάρτι αναθέσεων και από την άλλη θηλιά δικαστική για δεκάδες απλούς δανειολήπτες. Κινδυνεύουν να χαθούν οι ανακοπές κατά των πληστηριασμών. Μετά τις αποκαλύψεις της Δημοκρατίας, οι δικηγορικοί σύλλογοι ξεσηκώνονται και ζητούν παράταση των προθεσμιών. Πιο κάτω θα δούμε πρωθυπουργική παροδία στην ΕΡΤ. Μοίρασε πάλι υποσχέσεις και ψίχουλα. Κατώτερες των πραγματικών αναγκών οι εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η αλήθεια που έκρυψε για την τιμή εκκίνησης. Κούφια λόγια για Τουρκία. Εμφανής νευρικότητα για Καραμαλή και Σαμαρά. Η Ντόρα έδειξε ξανά τα δόντια της διασύροντας τον Παύλο Μαρινάκη. Ο οποίος απάντησε πληγωμένος, λέει, ότι έχω δείξει εγώ πόσο προσεκτικός είμαι. Της πέρασε τις εξετάσεις. Χαϊδεύει τον Πατουλή η κυβέρνηση, τον τελειώνει ο Πολάκης. Στη σέντρα ο Τασούλας για τις γερμανικές οφειλές, μετά την ηρωική δήλωση στη Βόνη, όχι στη, τι λέει, στη Βιάνο. Τη Βιάνο.
1: Ξέρω.
0: Ναι, η Διεθνής Επιτροπή Διεκδίκησης του ζητά άμεσες πρωτοβουλίες. Μην τον δηλώνεις μονάχα, παίρνεις και πρωτοβουλίες. Αναβίωσε το φλερτ της Διαμαντοπούλου με το Φλωρίδη. Ίσες αποστάσεις για την κόντρα με τον Δουδονή στη Βουλή. Νέο ρεκόρ της αιτήσεις για συνταξιοδότηση. Πανικόβλητος πιο κάτω, σε λάθος αποδίδει τώρα ο αγοραστός το διπλό ένταλμα για τον μπάζωμα. Μάλιστα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
1: Λοιπόν, ο ελεύθερος τύπος λέει μέτρα στήριξης για τη θέρμανση. Αυτό έτσι που μας προβληματίζει εδώ όλους τις τελευταίες ημέρες με αυτά που βλέπουμε για τις τιμές των καυσίμων.
0: Μέτρα στήριξης για τη θέρμανση. Κοιτάζω χθες τα κριτήρια του κοινωνικού τιμολογίου στο ρεύμα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι για το απλό κοινωνικό τιμολόγιο, το COT Β, το οικογενειακό εισόδημα για να ενταχθείς δεν πρέπει να ξεπερνάει σε ζεύγος, έτσι, τα 13,5 χιλιάρικα.
1: Καλά.
0: Κατά τα άλλα έχουμε κοινωνικό κράτος.
1: Ναι.
0: 13,5 χιλιάρικα κάτω να κοιτάς, θα τα βρεις στον δρόμο σε ένα χρόνο.
1: Εντάξει, άραξε.
0: Τρόπος του λέγει, δηλαδή είναι δυνατόν κάποιος να δουλεύει, να δουλεύουν δύο άτομα σε μια οικογένεια και να βγάζουν... Ναι. Όχι, άμα δουλεύουν δύο και παίρνουν από 800 ευρώ, μια χαρά το πληρώνουν το ρεύμα.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση. Συνεχίζω εγώ την ανάγνωση του πρωτοσέλιδου του Ελεύθερου Τύπου. Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Μοναδική αξιόπιστη λύση διακυβέρνησης η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Θα ξεκινήσει σύντομα το καλώδιο. Κατοχυρωμένο δικαίωμα η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Και από τα 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης θα βρεθεί πολύ κάτω από το 1,75.
0: Τα 74 και 80.
1: Ναι. Γιατί άμα είναι πολύ κάτω από το 1,75, σίγουρα δεν είναι κάτω από το 1,70.
0: Στο πετρέλαιο θέρμανση, έτσι.
1: Ναι,
0: το
1: ναι,
0: οποίο
1: ναι.
0: Είχε 1,10 πέρυσι. 1,9, πόσο είχε ξεκινήσει.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
0: Κάπου εκεί
1: τόσο χαμηλά.
0: Χθες το βλέπαμε κιόλα το 1,10 έγραφαν οι εφημερίδες. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ήταν 1,9. Τέλος πάντων, μπορεί να ήταν και 1,11. Πάντως εκεί γύρω ήταν.
1: Ναι. Οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανση. Επέκταση επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο και επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα αν δώσει περιθώριο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα απαλύνει κάπως το κόστος.
0: Αυτό σαφώς θα απαλύνει το κόστος, έστω και αν είναι προσωρινό. Γιατί έχω την εντύπωση ότι έγινε σε κάποιες χώρες την περασμένη φορά.
1: Έγινε.
0: Κάτι Ιταλία, έγινε. Κάτι Αυστρία, θυμάμαι κάτι.
1: Έγινε, σου λέω. Λοιπόν, τώρα οι τιμές ενοικίων σε 200 περιοχές της χώρας. Στο 3,88% η άνοδο σε ένα χρόνο. Διψήφια αύξηση σε φθηνές ενοικίες της Αττικής. Το νέο τοπίο σε Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Παρακάτω. Προβλέψει σοκ για 3 ευρώ το ντίζελ στη Γερμανία. Πρωτοφανής εκτόξευση για τις τιμές καυσίμων σε όλο τον κόσμο. Και ο εμφύλιος στο Μάλι, ο ρόλος της Ρωσίας και η τουρκική εμπλοκή. Άρθρο του Δόκτωρα Αθανάσιου Δρούγου. Αυστηροί περιορισμοί. Μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Εντάξει, το είπαμε, αλλά κάντε το. Και θάνατος Μαζονάκη. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί. Φωτεινή πιπηλή. Από τον όρκο του Ιπποκράτη στην ιατρική του Instagram και το παρασκήνιο για τη Βρετού με τα γραφή από Πασόκ στην Ελλάς με άρωμα γαπ. Έρευνα Ελεύθερου Τύπου, φθηνότερα μήλα, ντομάτες, ακριβότερες οι πατάτες. Αυτά μας λέει ο Ελεύθερος Τύπος στο σημερινό του φίλο. Πάμε να δούμε τα νέα τώρα.
0: Και γιατί ανέβηκαν στο The Martian στη διάσωση. Ναι. Οι πατάτες έτρωγε ο άλλος στον Άρη και έχουν ζήτηση πια από τότε.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, πάμε στα νέα. Από δήμους της Αττικής επίδομα παιδιού έως 3.000 ευρώ. Κίνητρα αντιμετώπισης του δημογραφικού. Ναι, έχει η Αττική το μεγάλο το πρόβλημα και εγώ εκεί το εντοπίζω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα είναι η Αττική.
1: Okay.
0: Κίνητρα λοιπόν αντιμετώπισης του δημογραφικού. Που περιλαμβάνουν επίσης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, δωρεάν τροφία στους ευρωπαϊκούς σταθμούς και όχι μόνο. Να δούμε. Μπορούν άραγε να το σηκώσουν κάτι τέτοιο και οι Δήμοι, οι δικοί μας. να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο οικονομικά. Καύσιμα, 5 παρεμβάσεις. Θέρμανση, 1. Οριζόντια αύξηση επιδόματος. 2. Αγορά πετρελαίου κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Καύσιμα κίνησης, παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ειδικός φόρος, σχέδια για προσωρινή μείωση αν συμφωνήσει και η Ευρώπη. Είπαμε, αυτό θα ανακουφίσει πολύ. Το ζητάμε, το λέμε τόσο καιρό, ο Πρωθυπουργός ήταν κάθετος. Όχι απέναντι σε μένα και του Γιάννη, γενικότερα. Τι προαναγγέλει, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την ερχόμενη εβδομάδα, η εξειδίκευση των μέτρων. Πιο κάτω, ο Καναδάς στην Ευρώπη. Είπαμε και η Αυστραλία, Αυστραλία στη Eurovision. Ο Μαρκ Κάρνεϊ από το Στρασβούργο. Αντί για 51 νη. Α, για 51η, νόμιζα ότι είναι εν. Αντί για 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να. Αυτό είναι στα πλαίσια της αυτοδιάθεσης. Ο άλλος ήθελε να τους πάρει με το ζόρι. Και επειδή όλοι οι άνθρωποι κάπου θέλουμε να ανήκουμε σε μεγαλύτερες ομάδες, νομίζω ότι είναι μια καλύτερη κίνηση. Μια καλή κίνηση για τον Καναδά αλλά και για την Ευρώπη.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Είναι. Ο Καναδάς είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και θα μπορούσαν να ωφεληθούν και οι δύο από μια τέτοια συνεργασία. Μηνύματα. Πώς διαβάζουν τις μετρήσεις στο Μαξίμου, ποιες κοινωνικές ομάδες χάνονται και ποιες
1: τους μένουν
0: πιστές. Πολιτικό παρασκήνιο. Όταν ο Ερντογάν προαναγγέλει και τέταρτη θητεία. Εντάξει, αρέστηκε τώρα που λέω. Και ο Έντι Ράμα προσκύνησε στο βατοπέδι.
1: Okay.
0: Μάλιστα. Έντι Σιράν, γιατί η Παλαιστίνη ακυρώνει. Γιατί η Παλαιστίνη ακυρώνει συναυλίες. Πόλεμος των άστρων πυρετό στο διάστημα από τους εξοπλισμούς. Και αξιοποιήσεις, ξενοδοχεία γίνονται και σταθμοί του ΟΣΕ, παρακαλώ. Είδες πως ανεβαίνει ο ΟΣΕ.
1: Ναι.
0: Πάμε στο μακελιό.
1: Πάμε να δούμε και το μακελιό. Το ΟΣΕ ανεβαίνει, τα τρένα του δεν υπάρχουν πουθενά, αλλά άλλο κεφάλαιο αυτό. Λοιπόν,
0: είδες πως τα καταφέρνει. Ναι. Χωρίς το προϊόν να γίνεται.
1: Ένα βήμα τη φορά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μακελιό. Σκάνδαλο Καριστιανού. Τι αρπάχτρα του Κολονακίου, τι κυρά Μαρία. Ποιοι καταγγέλουν το δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας για ψευτογιατρό. Κλείστε την μέσα την κομπογιαννίτισσα. Ποιος της έδωσε το δικαίωμα να πέσει με την υγεία των παιδιών μας. Γιατί την καλύπτουν εισαγγελία και υπουργός υγείας. Περιμένουν να θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Έτσι πως το λέει είναι σαν να έχει θύματα στο ενεργητικό της. Λοιπόν, οι νέοι αυτοκτονούν στην άσφαλτο. Πανελλήνιο σοκ με 3 νεκρούς στην παραλιακή. Οι Χούθοι στέλνουν το πετρέλαιο στα ύψη, πάμε για 2,5 ευρώ το λίτρο και τέρμα κάτω 50 χρόνια χάος στο ΕΣΥ. Από τον γεννηματά στους σύγχρονους υπουργούς μαριονέτες. Αβραμόπουλος χωρίς ασυλία, αν περάσει τα βελγικά σύνορα θα συλληφθεί. Πονάνε τα παλικάρια Δημήτριε! Και 2.000 Τούρκοι της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών απέναντι από τη Σάμο. Άγρια προπαγάνδα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ερντογάν.
0: Nice.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν στην 150χρονη εστία. 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Ο πύχης που έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποδεχθεί το δόγμα Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση ότι η κυβέρνηση ανήκει στο πρώτο κόμμα. Άνευ μπόνους, αρνητικό πρωθυπουργός, ναι σε κυβέρνηση με ΠΑΣΟΚ και με μεμονωμένα στελέχη του. Θα έρθει το Μανώλη Κοτάκη, λέει πότε μια παράταξη πάβει να είναι λαϊκή, όταν δεν έχει μέσα το Σαμαρά ας πούμε, σύμφωνα με την εφημερίδα πάντα. Δεν το λέει αλλά το κρατάει. Αξίζει να διαβάσετε πυροσβεστικά μέτρα για πετρέλαιο και επίδομα θερμάνσεως από τον πρωθυπουργό. Το τελεσίγραφο Καλίν, την ώρα που η Τουρκία ετοιμάζεται για πόλεμο, είναι του Χρήστου Κωνσταντινίδη. Δημιουργείται ένα κλίμα τρομοκρατίας εδώ και φόβου, που όλο και περισσότεροι το συζητάνε. Τώρα με μας, με το Ισραήλ. Anyway. Σχεδόν 9 στους 10 Έλληνες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, να γνωρίσουμε τον άλλον. Μετά τις εκλογές η υποχρεωτική καταβολή ενοικίου μέσω τραπεζών. Πήρε παράταση αυτό. Η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου λέει «Ο πάντα σωστά ενημερωμένος Σπύρος Χαλβατζής». Η Λεπέν θα διακόψει τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Ναι, θα τη διακόψει μάλλον, αν βγει ποτέ. Χρεώνεις η Μόσχα τον Κασιδιάρη, λέει ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χρέωσε ευθέως τη Μόσχα την πιθανή δημιουργία κόμματος από τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη, κάνοντας λόγο για εξωγενείς παρεμβάσεις στο εγχώριο πολιτικό σύστημα, χωρίς να ονοματίζει τη Μόσχα. Αναφερόμενος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, έκανε αυτές τις δηλώσεις. Τώρα, να πάμε στην επόμενη εφημερίδα.
1: Να πάμε.
0: Προλαβαίνουμε. Ναι. Ναι. Εσπρέσο.
1: Αυτή είναι η Εσπρέσο. Γράφει σήμερα κλίκα τσαρλατάνων. Business και κονόμα στο τρίγωνο Κολωνάκι. Πελάτες και φυσιά από την Δόκτωρ Χαβάη ο Αναγάκα και τον υπνοτιστή Νάσο Κομιανό.
0: Δεν μοιάζει τόσο πολύ αθώος αυτός. Όχι για το συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικά η δραστηριότητά του και η σχέση του με τους συγκεκριμένους, λέει, έχει πολλά κενά. Διάβαζα κάποιο άρθρο, αλλά θα φανεί. Δευτέρα απολογείται. Δευτέρα απολογείται. Να δούμε αν υπάρχει κάτι.
1: Λοιπόν, πώς οι δυο τους έπεισαν τον αδικοχαμένο Γιώργο Μαζονάκη να φάει το παραμύθι ύπνωση με οργανισμό καθαρό από τοξίνες. Το ερώτημα που καίει τον αναδρομέα θεραπευτή με την αρχαία Ελλάδα, τις γάτες και τους δίδυμους πύργους, τα νομικά ρουαμάτ του Λυκούδη στο πολύκροτο θρίλερ, οι κινήσεις του δικηγόρου της οικογένειας του Μαζό. Σημεία και τέρατα λοιπόν στην υπόθεση θανάτου του Μαζό και ρεπόρτερ η Βάλια από το καφέ της Χαράς είναι ένα ρεπόρτερ που λέγεται Ρασιά, που είναι ανιψιά του Χάρη του Ρώμα. Ναι. Σοκ στην Κοζάνη.
0: Περίμενε, αυτή η κοπέλα δεν είναι ίδια.
1: Τι εννοείς δεν είναι
0: αυτή
1: ίδια?
0: Αυτή που έπαιζε τη Βάλια στη... είναι.
1: Ναι.
0: Σπούδασε νομική, έκανε ένα πέρασμα στο δεύτερο κύκλο εκεί που έκανε το καφέ της Χαράς.
1: Α, έκανε και δεύτερο
0: κύκλο. Μια σεζόν που παίχτηκε. Και τώρα ασχολείται με τη δημοσιογραφία. Τι κακό.
1: Τίποτα, κανένα. Ναι, λοιπόν. Σοκ στην Κοζάνη, 16χρονη βρέθηκε κρεμασμένη στις τουαλέτες του σχολείου της.
0: Το πάλι.
1: Πάγωσαν συμμαθητές και καθηγητές. Και στοιχειωμένη με γιατί η Λεμή. Λεμή, το επίθετο έτσι. Η εφοπλιστική οικογένεια ακόμα ζητά απαντήσεις για το χαμό της κόρης της. Αυτά λοιπόν τα δράματα που δεν έχουν. Δεν μετράνε τα μηδενικά στον τραπεζικό λογαριασμό που μπορεί να βιώσει μια οικογένεια. Ναι, και. Έτσι θα βάλουμε μια άλλο τελεία για να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8 και θα επιστρέψουμε και πάλι δρυμύτεροι αφού ακούσουμε τα απαραίτητα διαφημιστικά σποτ αλλά και μουσική που έχουμε επιλέξει για εσάς. Εδώ να είστε, επιστρέφουμε.
2: Ραδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
9: Ραδιο Εύρος.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
11: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ, οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης, τον Κουντελίδη Απόστολου.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Λοιπόν, προχωράμε.
1: Νίκη, τι με και εμεί.
0: Α, τι, το ελληνοποιείς τώρα, το βάζεις στίχους από πάνω.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Το προσεγγίσαμε. Είμαστε εδώ, είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Και ο Χάρης ο Καταρίδης.
1: Είμαστε εδώ που είστε συντονισμένοι. Δηλαδή είστε στο 97,1 ή στο 95,3 ή στο radioevros.gr ή μας ακούτε και μας βλέπετε από τη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook του Radio Evros, όπου κανείς άλλος δεν δήλωσε την παρουσία του.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Όχι.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, περιμένουμε εμείς.
1: Ναι, όποτε ξυπνήσαμε, ναι. Το καλό, σιγά σιγά.
0: Σας κάνουμε το ορίστε.
1: Ναι, ορίστε, περάστε. Είναι ανοιχτό.
0: Παρασκευούλα σήμερα, λοιπόν, μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε μπροστά μας ένα ωραίο και γεμάτο Σαββατοκύριακο. Ίσως να είναι και από τα τελευταία καλοκαιρινά. Όσο καλοκαιρινά μπορεί να πει κανείς με τις θερμοκρασίες που επικρατούν τουλάχιστον αυτή την ώρα.
1: Ενώ... Ο Χρυσός όμως έγραψε για το μεσημέρι, λέει ακόμα ένα μπάνιο σηκώνει.
0: Σήμερα το μεσημέρι.
1: Ναι, έγραψε χθες για σήμερα το μεσημέρι, για 30 διάρια, ξέρω εγώ. Μια χαρά.
0: Λέει. Όχι εδώ.
1: Γιατί εδώ θα κάνεις μπάνιο.
0: Αυτό μου
1: πεις. Μπάνιο Κολύμπη εννοώ, έτσι. Μπάνιο μπορείς να κάνεις και εδώ. Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Fitca Rental, είναι τα οπτικά ακουστικά όραση Sender, είναι το κρεοτεχνείο Τόλι, τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, είναι το καφέ μπαρ Παντρών, είναι το Top Charm, είναι και η εφημερίδα των συντακτών.
0: Α, που ωραία,
1: λέει, το φίδι δαγκώνει την νεολαία.
0: Δαγκάνει.
1: Δαγκάνει, με τις δαγκάνες του δαγκάνει. Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών, πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός, τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφίπολη, συνέντευξη με τον Κωστή Παπαϊωάννου, διευθυντή του Σημείου για την μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς. Πιο κάτω, Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ, αιμονή στην αυτοδυναμία και στα ημίμετρα. Την πλάτη στην πλειονότητα των πολιτών γύρισε ο Πρωθυπουργός, εκτός επιδότησης η βενζίνη, συντηρητικές οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για το επίδομα θέρμανσης και το ντίζελ, τους βρίσκει όλους κάρτους πριν του εαυτού του. Και πιο κάτω, Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδάς, μια συνεργασία με μήνυμα στον Τραμπ. Δεν νομίζω ότι υδρώνει το αυτί του, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ελπίδα η Νέα Δημοκρατία, αναρωτιέται. Μπαίνει ο Αυλονίτης, έφυγε η αγάθη Ρόζα Βρετού από το ΠΑΣΟΚ. Και ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, βολές Δούρου κατά Τσίπρα και Φάμελου, γιατί έλειπε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κομισιόν, η πρόταση για ανηλίκους και social media. Πατρίσιο Γκούσμαν, ο Χιλιανός που διέδωσε την ιστορία με μια κάμερα. Στη στήλη της, στο φακό της εφημερίδας των συντακτών, Ιωάννινα, φοιτητικές αιστείες με ενίκιο και απειλή έξωσης, λέει, και το Europa League, μαντινάδα θριάμβου για την νίκη του Όφη. Άς, πάμε στην Καθημερινή.
0: Πολύ φιλόξενο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
1: Ναι. Κρατάει τον κόσμο του.
0: Πάμε λοιπόν στην εφημερίδα Καθημερινή, της οποίας το πρωτοσέλιδο έχει εδώ μια φωτογραφία της βασιλικής οικογένειας. Αν μπορούμε να πούμε έτσι.
1: Βασιλικής
0: έχει μια φωτογραφία.
1: Ναι. Δεν είναι της βασιλικής κηδείας.
0: Ναι, είναι μάλλον από την κηδεία της Νταϊάννα. Νέες τρικυμίες, γράφει στο παλάτι, και η Λεζάντα λέει, το ημερολόγιο έδειχνε 6 Σεπτεμβρίου 1997 όταν οι νεαροί τότε πρίγκιπες Βίλιαμ, Χάρι, ο αδερφός της Τσάρλς Σπένσερ και ο πρώην σύζυγός της νυν βασιλιάς Κάρολος, ο ένας δίπλα στον άλλον, αποχαιρέτησαν την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά, ο Σπένσερ και ο βασιλιάς Κάρολος ανταλλάσσουν πυρά με φόντο ένα νέο βιβλίο. Πιο πάνω τώρα. Αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Κρίσιμη μεταβλητή της επερχόμενης λοιπόν εκλογικής αναμέτρησης αποτελεί το εύρος της αποχής που έχει αυξηθεί την τελευταία 20ετία, κατά την οποία χάθηκαν περίπου 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Σύμφωνα με έμπειρους δημοσκόπους, η υψηλή αποχή ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία στο βαθμό που θα είναι πρώτο κόμμα. Όμως, διατυπώνεται η άποψη πως η αποχή μπορεί να πλήξει αυτή τη φορά τη Νέα Δημοκρατία, αποτελώντας διέξοδο για δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος, εάν εδραιωθεί η πεποίθηση ότι η χώρα θα οδηγηθεί και σε δεύτερες κάλπες. Επίσης, ερώτημα αποτελεί κατά πόσον τα νέα κόμματα θα φέρουν νέους ψηφοφόρους στην κάλπη. Πιο πάνω, έρευνα Pew τέλος πάντων, ανησυχούν για την τεχνητή νοημοσύνη οι Έλληνες. Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδάς, το ναι του Κάρνεϊ και οι απειλές Τραμπ. Και Γερμανία βαρύ το κλίμα για τον Μέρτς. Δέσμευση για πετρέλαιο κάτω από το 1,75 του ευρώ. Προαναγγελία του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, κοινή παρέμβαση κυβέρνησης και διελιστηρίων ώστε η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, όπου έκλεισε την περσινή σεζόν. Προανήγγειλε λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Επίσης είπε ότι θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης, ενώ θα επανέλθει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στην αλυσίδα διακίνησης καυσίμων. Άφησε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο κάτω τώρα, πτήσεις από Βόρεια Αμερική και το χειμώνα δεν επηρεάζουν την Αθήνα οι περικοπές. Στο παρελθόν, όταν αυξανόταν οι τιμές των καυσίμων και οι αεροπορικές εταιρείες προσάρμοζαν το πτητικό τους πρόγραμμα, η Αθήνα ήταν ψηλά στη λίστα των περικοπών. Τώρα πλέον οι πτήσεις από τις ΗΠΑ και τον Καναδά προς Αθήνα αυξάνονται.
1: Μια τώρα έχουμε μια δημοκρατία.
0: Λοιπόν, γκρίζα ιατρία χωρίς επαρκή στελέχωση και έλεγχη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Τυφλές ζώνες στην εποπτεία της ιδιωτικής υγείας αποκαλύπτουν οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής. Έχει ελεγχθεί περίπτωση παιδιάτρου που φέρεται να πραγματοποιούσε εμβολιασμούς με λιγμένα εμβόλια και ιδιωτική κλινική που λειτουργούσε χωρίς επαρκή στελέχωση. Στην ΕΑΔ υπηρετούν 250 επιθεωρητές, εκ των οποίων 60 ασχολούνται με θέματα υγείας σε όλη τη χώρα. Από διπλά, λογαριασμοί στα social media μόνο από 15 και άνω, ηλιακές διαβαθμίσεις για την παραπρόσβαση στα social media και αυστηροί κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο διαδικτυακά παιχνίδια και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζονται για ανηλίκους, θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν προτείνει παιδιά κάτω των 13 ετών να μην μπορούν να έχουν λογαριασμό στα social media. Από τα 13 έως τα 15 έτη θα επιτρέπονται περιορισμένοι και εποπτευόμενοι από γονείς και κηδεμένες λογαριασμοί. Πάμε τώρα στην αριστερή στήλη. Γιατί φρουρείται η πολεοδομία στη Μύκονο? Ποιος δεν καταλαβαίνει.
1: Μην την κλέψουν.
0: Οι αναπάντητες εισαγγελικές παραγγελίες. Αποκλεισμένο από την αστυνομία είναι εδώ και 2 μέρες το κτίριο της πολεοδομίας στη Μύκονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κίνηση αυτή ζητήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου εν ώψη της πραγματοποίησης ελέγχου που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων της υπηρεσίας. Καθώς παραμένουν αναπάντητες εισαγγελικές παραγγελίες, πηγές στο νησί ισχυρίζονται επίσης ότι υπάρχουν καταγγελίες για εξαφάνιση πολεοδομικών προστήμων. Για τραγική υποστελέχωση της υπηρεσίας κάνει λόγο ο δήμαρχος του νησιού. Συγγνώμη, οι πολεοδομίες στους δήμους δεν ανοίγουν ακόμα. Λοιπόν, Τουρκία για Μητσοτάκη. Η επίσκεψη στο Καστελόριζο δεν συμβάλλει στην ειρήνη. Στη ρητορική περί απειλής της Τουρκίας από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ, επιμένει η Άγκυρα, εστιάζοντας στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Δηλαδή, ο Ερντογάν μπορεί να έρχεται και να επισκέπτεται τα πομακοχώρια της Ξάθης και της Ροδόπης, που είναι σε ελληνικό έδαφος, αλλά ο Πρωθυπουργός της χώρας
1: δεν μπορεί να πάει σε ελληνικό έδαφος, γιατί είναι απέναντι από την Τουρκία. Ωραία πράγματα. Είναι η απόλυτη ερμηνεία, καθοριστική ερμηνεία του διεθνούς δικαίου και της λογικής.
0: Γιώργος Καλπαδάκης, κύριος ερευνητής στην Ακαδημία Αθηνών. Η αρχιτεκτονική της αποτροπής είναι το άρθρο του. Και δεσμευτικό μνημόνιο συνεργασίας με την Amazon Web Services για τη δημιουργία μεγάλου κέντρου δεδομένων στη Δυτική Μακεδονία υπέγραψε η ΔΕΗ. Οι επενδύσεις θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμα και στα 5,7 δις ευρώ. Παρτίδα πόκερ γράφει στη Λιθεωρίο και ενίκια υπό την πίεση των ιδιοκτητών ακινήτων, η κυβέρνηση αποφάσισε να αναβάλει την υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού για τον Ιούλιο του 27. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ποιον εξυπηρετεί να μην καταβάλλονται τα ενοίκια μέσω τραπεζικού λογαριασμού και τι αποδοχή αυτής της τακτικής υπάρχει από την κυβέρνηση.
1: Ποιος μπορεί να πίεσε προκειμένου να παραταθεί η ισχύουσα κατάσταση?
0: Δηλαδή, εντάξει, τι πιο ξεκάθαρο από το να καταβάλλονται τα νίκια στο λογαριασμό βάσει του ενοικιαστηρίου, του συμφωνητικού. Και για ποιο λόγο να... Μα, να μην λέμε τα ίδια.
1: Εντάξει, λόγοι υπάρχουν, αλλά δεν είναι σύνομοι.
0: Ναι, άλλα μπράβο. Πάμε πιο κάτω. Ένα θράψμα περγαμηνής 6 εκατοστών της Οδύσσιας, ηλικίας 1700 ετών, ανακάλυψε τυχαία ερευνητή στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, ενώ μελετούσε παλαιοχριστιανικά χειρόγραφα. Άκου εδώ, έτσι. 1700 ετών. Σωτήρια πρόταση με αγκάθια στον δρόμο. Είναι ο τίτλος του άρθρου του Νίκου του Κωνσταντάρα. Και αναφέρεται στην πρόταση να ενσωματωθεί ο Καναδάς στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Δημοπρασία σπάνιου Μονέ, Ισπάνια Ήρης του Κλοντ Μονέ, από τα σημαντικότερα έργα της ύστερης περίοδου του υπρεσιονιστή ζωγράφου, βγαίνει σε δημοπρασία από τον οίκο Σμόθμπις στο Παρίσι. Σόθμπις. Λοιπόν, με τις τιμές πώλησης να εκτιμώνται μεταξύ 22 και 30 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημοπρασία έρχεται σε μια στιγμή που τιμάται η εκατονταετηρίδα του θανάτου του Μονέ με εκθέσεις και δράσεις σε μεγάλα μουσεία.
1: Να μην έχεις ένα Μονέ θείο.
0: Ναι, να μην. Τρίτο ξάδερφο.
1: Σου είχε αφήσει ένα πίνακα μια μέρα που έκανε πλάκα, ας πούμε. Ναι. Δεν χρειάζονταν τόσα εκατομμύρια.
0: Τώρα, στο κύριο άρθρο, ο τίτλος είναι «Ψευδοεπιστήμη». Καταλαβαίνετε που το πάει ο αρθρογράφος. Οι ιατρικές υπηρεσίες που τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής δεν παρέχονται στα κρυφά. Το αντίθετο, προβάλλονται με όλους τους τρόπους άμεσης και έμεσης διαφήμισης στη δημόσια σφαίρα. Αυτού του είδους η διαφήμιση όμως δεν μπορεί να είναι ελεξέλεγκτη. Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας που δικαιολογεί την ύπαρξη ενός μηχανισμού επιτήρησης προκειμένου να μην διακινούνται ανεύθυνες, ψευδοεπιστημονικές και δυνάμει επικίνδυνες πληροφορίες με σκοπό το κέρδος.
1: Μάλιστα.
0: Διαφωνείς, φαντάζομαι.
1: Δεν ασχολήθηκα. Πάμε στην Contra News, η οποία γράφει τη Δευτέρα οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Στο 1,70 ευρώ.
0: Όπα, άρχισε να πέφτει.
1: Το πετρέλαιο θέρμανσης, μειοδοσία θα έχουμε τώρα. Το πετρέλαιο θέρμανσης και ορίζοντα αύξηση του επιδόματος. Ενίσχυση και για το ντίζελ, μείωση στον ειδικό φόρο, μόνο προσωρινή, με απόφαση προσωρινή της, μόνο προσωρινά μάλλον, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις αποφάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης πρόκειται να ανακοινώσει τη Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σε συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ, δεσμεύτηκε ότι το πετρέλαιο κίνησης θα κινηθεί κάτω από την περσινή τιμή. Κάτω.
0: Κάτω.
1: Ακίνησης, όχι θέρμανσης. 3.500 μόνο στην Αττική, λέει, χιλιάδες ελλείψεις δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τώρα, σε τραγική κατάσταση τα νοικοκυριά. 6 στους 10 πληρώνουν με δανεικά τους λογαριασμούς. Την πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται τα ελληνικά νοικοκυριά αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιβεβαιώνει νέα σχετική έρευνα, καθώς όπως προκύπτει το 37% καθυστερεί τις πληρωμές τους στην Ελλάδα. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό των Ελλήνων που έχουν δανειστεί για την πληρωμή λογαριασμών κάποια στιγμή ανέρχεται στο 60%. Ποιοι τους δανείζουν όμως είναι το θέμα. Γιατί σίγουρα υπάρχουν κάποιοι που έχουν πάρα πολλά για να μπορούν να δανείσουν όλους αυτούς. Δηλαδή οι τράπεζες τα έχουν ψιλοκόψει τα δάνεια. Εντολή Βουρλιώτη, έρευνα για μαύρο χρήμα σε Θεοδωρόπουλο και Γάκα. Αισιοδοξία στα στελέχη. Η Ελλάς, αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας, είναι ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καλά το είπα. Καλά το είπα. Και εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. Εξωφρενικό περιστατικό, ξέχασαν για 5 ώρες δύο νήπια μέσα στο σχολικό λεωφορείο.
0: Άκοδο.
1: Και Γερμανία, τα νοσοκομεία προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο πολέμου. Κάνουν κάτι τέτοιες ασκήσεις για χιλιάδες τραυματίες, λέει.
0: Ναι.
1: Πάμε στη Star Press.
0: Για να δούμε τι έχουμε τώρα. Ατελείωτες διακοπές της Οικονομάκου χωρίς τα παιδιά της. Τι μάνα είναι αυτή. Ξανά σε ερωτικές στιγμές στο Άμπου Ντάμπι. Από δίπλα, ο πατέρας μου έχει μετεσσερκωθεί σε εμένα. Καταγγελίες σοκ για τον υπνοτιστή της Κηφισιάς. Απίστευτες περιγραφές από γνωστές πελάτησές του. Και πως ξέχασα παρατημένα τα δύο παιδιά στο σχολικό λεωφορείο στα Χανιά. Ξεχασάν.
1: Είμαι μετεσσάρκωση του Διογέννη.
0: Καλά. Τρέμουν αυτοκτονία στη φυλακή. Έδιωξαν τη Μουρτζούκου και απομόνωσαν σε ειδικό κελί την Ιωάννα Γάκα. Γιατί έβαλαν τον δόκτορα Βαμπύρ στη VIP πτέρυγα του Κορυδαλού? Ερευνώνται τα αστρονομικά μαύρα έσοδα των δύο γιατρών. Άνοιξαν οι λογαριασμοί τους. Στην αριστερή στήλη, αυτοκτόνησε ο γαλαζοαίματος εγγονός. Θρίλερ με το θάνατο του εγγονού της πριγκίπισσας Εκατερίνης, ύστερα από μήνες πίεσης που δέχθηκε από την αστυνομία. Ξαναχτύπησαν τα φωνικά σκυλιά των Τσιτσιπάδων. Νέα επίθεση των αρπακτικών σκύλων της οικογένειας. Τραυμάτισαν τρεις ανθρώπους και σοκαριστικές φωτογραφίες. Ανεξιχνίαστος ακόμα ο θάνατός της Μαρίσας Λεμού. Η οικογένειά της ψάχνει απαντήσεις. Μας έχουν αφήσει στο σκοτάδι. Είμαστε εξοργισμένοι, δηλώνουν.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε τώρα
1: τα φωνικά σκυλιά του Τσιτσιπάδων χθες συνέλαβαν, λέει, τη θεία του και ψάχναν τη μητέρα του. Νομίζω. Του Τσιτσιπά. Τώρα, ποιος είναι ο γαλαζοαίματος εγγονός, δεν ξέρω. Ποια είναι αυτή η Κατερίνη, ποιου βασιλείου πριγκίπισσα?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν γράφει. Λοιπόν, πάμε και στο ριζοσπάστη που δεν ασχολείται με βασίλεια.
0: Α, ξέρει κάποιος, ας μας πει.
1: Πάμε στο ριζοσπάστη που δεν ασχολείται με βασιλεία ως γνωστόν. Και λέει, για να μπουκώνουν με χρήμα τους ομίλους, κοινό πρόγραμμα η φορολογία του λαού από όλες τις κυβερνήσεις και τα κόμματα. Εκεί προσομοιάζουν δηλαδή τα κόμματα, τα αστικά όπως τα λέει. Κύρωση συμφωνία στη Βουλή στην υπηρεσία δολοφονικών αποστολών του ΝΑΤΟ τα αντιεροπορικά συστήματα της Ελλάδας. Πιο κάτω, λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή, όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις. Δεν ξεχνάμε, πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Στην Αθήνα της 5.30, στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, 13 χρόνια από τη δολοφονία του, θα ακολουθήσει πορεία προς το χώρο του μπλόκου της Κοκκινιάς, κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις. ΚΝΕ, ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται με δικαστικές αποφάσεις, μόνο η πάλη του λαού και της νεολαίας ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης μπορεί να εξασφαλίσει την πραγματική καταδίκη και απομόνωση των φασιστών. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγείται στη Θεσσαλονίκη με πολύ μαζική συμμετοχή η πρώτη μέρα των εκδηλώσεων. Και από την δεξιά στήλη, ΚΝΕ, η προσπάθεια εκφοβισμού των φαντάρων θα πέσει στο κενό. Συνέντευξη Μητσοτάκη, εκβιασμοί στο λαό να συμβιβαστεί με τη μιζέρια. Κομμουνιστικό κόμμα, υπάρχει εναλλακτική στους αγώνες για τις σύγχρονες ανάγκες. Κυβέρνηση, ένοπλες δυνάμεις, άθλιες συνθήκες σε κέντρα νέων συλλέκτων, αλλά δισεκατομμύρια ευρώ για νατοϊκούς εξοπλισμούς. Ναι, κανονικά πρέπει να περνάμε πολύ όμορφα στα κέντρα και να πολεμάμε σφεντώνες. Τέλος πάντων, αστειεύομαι. Η αλήθεια, η ισορροπία είναι κάπου στη μέση πάντα. Ηνωμένες Πολιτείες, νέες πιο σκληρές κυρώσεις στο ρωσικό τομέα ενέργειας με στόχο τους μεγάλους αγοραστές. Ινδία, Κίνα, Τουρκία. Αυτά έχει να μας πει και ο ριζοσπάστης και είναι και 29, δεν ξέρω. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για να γυρίσουμε μετά με πολύ μεγαλύτερη όρεξη, με πολύ μεγαλύτερη διάθεση και διαβάσουμε τα υπόλοιπα.
0: Γεια να σε δω.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 19 63. Γιατί η σκιά σου

0: Ζήσεις. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Oracy Center. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.

0: προχωράμε.
1: Σας ομιλεί ο κυβερνήτης, ο κύριος Βαλικούδης Ιωάννης, στις πρωινές ενημερωτικές πτήσεις, στα αναγνώσματα, στα πρωτοσελίδα των εφημερίδων.
0: Ξεκινάς με παραπληροφόρηση. Okay. Μετά θα τις κατηγορήσουν. Δηλαδή, ο κυβερνήτης μιλάει, σας ομιλεί και μιλάς εσύ, δεν
1: αφού
0: μιλάω.
1: Αφού εσύ έχεις την κονσόλα μπροστά. Α, εντάξει, ηχογραφημένο ήταν. Α,
0: κονσέρβα. Έτσι, κονσέρβα χαρακτήρισε και την συνέντευξη τη χθεσινή του Πρωθυπουργού Κωνσταντοπούλου. Έτσι. Ήρθε το δελτίο τύπου από την πλεύση Ελευθερίας και γράφει: με ακαριαία αντανακλαστικά απάντησε η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Όχι ακάραια.
0: Ακαριαία. Ζωντανά από το περιστήλιο της Βουλής στη συνέντευξη τύπου κονσέρβα του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ. Είναι αυτή η συνέντευξη που είδαμε έτσι να παίζει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, που μιλά μεταξύ άλλων για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που όπως υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει κάτω από το 1,75.

0: Είναι, προχώρα, θα το βρούμε.
1: Εντάξει, εγώ θα έλεγα εδώ τους φίλους μας, δηλαδή πού μπορείτε να πάτε σήμερα. Μπορείτε να πάτε στη Fit Car Rental, να νοικιάσετε αυτοκίνητο, 1,75 λέει η τιμή του diesel. Άνετα πηγαίνετε μέχρι το Δημότυχο. Η Fit Car Rental διαθέτει και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη Γωνία, εδώ στην πόλη της Οριστιάδας. 2552-0-28-525 και ζητήστε όταν πάτε το όχημά σας και να περάσει λίγο το H του Blaster να σας δει, γιατί μειώνει τις επικαθίσεις άνθρακα στη μηχανή και βελτιώνει τη λειτουργία της. Νέο μηχάνημα στον εξοπλισμό της επιχείρησης. Μαζί μας καφέ Bar Padron στην απέναντι από την κεντρική πλατεία στην Πρόκου 1. Εκεί 20 ώρες το 24ωρο μπορείτε να πάτε και να χαλαρώσετε και να συζητήσετε, γιατί είναι και χώρος διαβουλεύσεων από ό,τι λέει ο Γιάννης που έκανε το ρεπορτάζ. Δίπλα υπάρχουν τα οπτικά ακουστικά όραση Center του Δημήτρη του Χαρνίδη, που λασάρουν και το μπραντ της επιχείρησης στο Moscow Mule, ένα γυαλί ηλίου εξαιρετικής ποιότητας και πολύ προσιτής τιμής και μεγάλης ποικιλίας. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι το κρεοτεχνείο Τόλης, ένα καταπληκτικό κρεοπόλιο στην πλατεία, λέω, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου 134, εδώ στην πόλη της Ορεστιάδος, με απόλυτη διασφάλιση ποιότητας και εύρους προϊόντων. Διαλέξτε ό,τι θέλετε και θα μας θυμηθείτε. Σιδερικά χρώματα αρδευτικά ενδιθέρμανσης Κασαπιάν, εδώ στο γκρουπ μας, στην Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ και 102 χρόνια. Πηγαίνετε στην επιχείρηση, προσέξτε, μια προσφορά μόνο μέσα από τις εκπομπές του Ράδιο Εύρος. Πηγαίνετε εκεί, λέτε 1924 που είναι το έτος που άρχισε την ίδρυση της, που ιδρύθηκε η επιχείρηση, που άρχισε τη λειτουργία της, και κερδίζετε 24% έκπτωση σε όλες τις αγορές.
0: 102 χρονών.
1: 102 χρονών. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι το Top Charm, τα Top Charm, κέντρα ποδολογίας και νυχοπλαστικής. Είτε εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδος, στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα στην πιάτσα του Ταξί, είτε στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21, στην Ανηφορίτσα εκεί, απέναντι από το πρώην Δημαρχείο, πλάγια από το πρώην Δημαρχείο, ή αν θέλετε το αμφιθέατρο της Σχολής Ψυχολογίας. Μαζί μας είναι και η εφημερίδα Ο Λόγος, η οποία είναι έτοιμη να αναγνωστεί, τη βλέπω, περιμένει με αγωνία. Γράφει λοιπόν: πολιτικός καύσωνας εν μέσω φθινοπόρου. Οι τσουχτερές τιμές σε καύσιμα και αγορά ανέβασαν το θερμόμετρο. Mm-hmm. Και τώρα, να ξέρετε, στα 50 ευρώ η κούρσα προς Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυξάνονται τα κόμιστρα στα ταξί. Πολλά.
0: Σκέψου ότι έχεις δύο επιλογές. Είναι να δώσεις το πεντάρικο να πάρεις ταξί. Είτε δεκάρικο. Τόσο νομίζω κάνει το εισιτήριο του μετρό. Για να πας από το αεροδρόμιο οπουδήποτε, τέλος πάντων, στο κέντρο της Αθήνας. Άρα.
1: Ναι, οι επιλογές υπάρχουν, αλλά εντάξει, και τα ταξί δεν βγαίνουν κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Πάντα θα έχεις κάποιο λόγο να προτιμήσεις το ταξί. Σίγουρα.
0: Κοίταξε, άμα είστε 4 άτομα, οριακά συμφέρει.
1: Ναι, είναι και λίγο. Δεν ξέρω άμα είναι πιο γρήγορο, δεν νομίζω να είναι.
0: Ανάλογα από πάστρε. Ναι. Το ταξί θα το πάρει και θα σε αφήσει ακριβώ στον προορισμό. Δεν θα χρειαστεί.
1: Ναι, αυτό ακριβώ. Δεν θα περπατήσει καθόλου. Δεν θα κάνει. Ανάλογα τι αποσκευέ έχει. Χιλιαδιό. Λοιπόν, φτωχό θεωρούν τον εαυτό του 2 στου 3. Το 87,1% των Ελλήνων δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Δηλαδή, υπάρχει ένα 21% περίπου, το οποίο δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, αλλά δεν θεωρεί τον εαυτό του φτωχό.
0: Ναι.
1: Γιατί 2 στους 3 είναι 66%, ας πούμε, ενώ το 87% δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Λοιπόν, χρηματιστήριο στις 2.687,91 μονάδες με πτώση 0,40%. Μητσοτάκης στο ηλεκτρικό συνέδριο, η τεχνολογία είναι βοηθός, ποτέ αντικαταστάτης μιας ανθρώπινης κρίσης. Θάνατος Μαζονάκη, έρευνα της αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τους δύο γιατρούς του Κολονακίου. Και καμπανάκι η ΟΒΕ για τη βιομηχανία. Το κόστος εργασίας τρέχει ταχύτερα από την παραγωγικότητα.
0: Okay.
1: Για να δούμε που τρέχει πολύ.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή λέγαμε για τα εισιτήρια.
1: Βρήκες κάτι.
0: Ναι, αν πάει το ταξί στα 50 ευρώ, αυτό που βλέπω είναι ότι το μετρό κοστίζει 9. 4,5 κοστίζει για δικαιούχους όπως φοιτητές και νέους κτλ. Το μειωμένο. Και έχει εισιτήριο 2 ατόμων 16 ευρώ, 3 ατόμων 24 ευρώ. Άρα, όπως και να έχει, περισσότερο συμφέρει να πάρετε τα μέσα μαζικής
1: τώρα εσύ μην ταχώνεις τη συμπαθή κατηγορία των ταξιτζίδων.
0: Ναι, όχι, αντίμονο.
1: Όλοι το ψωμί τους βγάζουν.
0: Ακριβώς. Απλά έτσι συγκρίνα τιμές. Πάμε να δούμε την πολιτικά. Εδώ λέει τώρα προαναγγελία Μητσοτάκη, παρέμβαση για πετρέλαιο, θέρμανσης κάτω από 1,75. Στο τραπέζι το πλαφόν για το περιθώριο κέρδους. Τι είπε για σχέσεις με Τουρκία, 12 ναυτικά μίλια, ηλεκτρική διασύνδεση και αυτοδυναμία στις εκλογές. Πιο κάτω, ενεργειακό συναγερμό για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Έντονη ανησυχία για το ράλι στην τιμή του πετρελαίου, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Πιο πάνω, παιχνίδια με προσημειωμένα διαμερίσματα από τη φαμίλια Καχρημάνη. Θολές δοσοληψίες στην Ήπειρο. Πώς απάλλαξαν ακίνητο από υποθήκη για να το αγοράσουν ένας από τους γιους και η νύφη του Περιφερειάρχη. Υπόθεση Σάντι, στο σκαμνί με 101 κατηγορίες φωτιά όσοι πήγαν να εμπλέξουν το Γιώργο Μιλωνάκη, Δρουσιώτης και Κυριάκου είχαν επιχειρήσει με κατασκευασμένα μηνύματα να πνίξουν τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Στην στήλη Political Incorrect του εκδότη της εφημερίδας του Νίκου του Καραμαλή, αλλαγή τακτικής για Ανδρουλάκη και Τσίπρα και το πρωινό τηλεφώνημα του Μαξιμιλιανού, η ροζ λίστα του γιατρού του Κολονακίου και η Αθήνα που θα φρίξει βοά η Θεσσαλονίκη για τις ζημιές 3 εκατομμυρίων στο Μακεδονία Παλάς.
1: Ποιος τις έκανε?
0: Ξέρω εγώ. Χειρόμηνο μας
1: πρέπει να είναι τέτοιο βρε. Φυσιολογισμός που είναι κάτι.
0: Λοιπόν, χειρόμηνυμα στον Ερντογάν, ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται. Οι Τούρκοι κλιμακώνουν την ένταση στο Αιγαίο, ενώ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στα παράλια. Και νέες απειλές Τραμπ, εχθρική πράξη η ένταξη Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επιβάλλω πολύ αυστηρούς δασμούς. Χαρακτήρισε εμπορικό εταίρο της συμφοράς τη χώρα της Βόρειας Αμερικής. Εμπορικό εταίρο της συμφοράς. Okay. Εκτιματολόγιο, ψηφιακές μεταβολές για διόρθωση λαθών σε ακίνητα. Από αύριο όλες οι αιτήσεις στη νέα πλατφόρμα, η διαδικασία, τα ψηλά γράμματα και οι παγίδες. Να δούμε και την εφημερίδα απογευματινή στη συνέχεια.
1: Ναι, πάμε λίγο. Ξέρεις αυτό το Great America,
0: Make America
1: Great Again
0: το
1: θα, τα αλλάξουν μάλλον από ό,τι φαίνεται, δηλαδή, θα το κάνει Alone Again. Γιατί το βλέπουν μόνοι να μένουν στο τέλος. Πάμε στην απογευματινή. Ψάχνουν λέει τους γιατρούς και για μαύρο χρήμα. Ανοίγουν λογαριασμοί. Έκρυβε καλά το φιλανθρωπικό πρόσωπό του Γιώργος Μαζονάκης. Πληθαίνουν οι μαρτυρίες για την αθόρυβη και ανιδιοτελή προσφορά του. Αυτό αφού δεν ήθελε να βγει, δεν το ήθελε εκείνος να βγει.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να το βγάζουμε εμείς?
0: Εντάξει, κατόπιν θανάτου του.
1: Προς επαναφορά το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, αυξάνεται οριζόντια το επίδομα επέκταση για το ντίζελ και τον Οκτώβριο, πρώτη προτεραιότητα να μην κρυώσουν οι πολίτες μας το χειμώνα. Στη Next Street Media Group, το αθλητικό site sportdoc.gr, επίσκεψη Ρούμπιο και τα νεύρα της Άγκυρας το τριήμερο 6 έως 8 Οκτωβρίου, επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, στο επίκεντρο η ασφάλεια, το μεταναστευτικό και η αμυντική συνεργασία. Πώς διαβάζουν τα κόμματα τα γκάλοπ μετά τη διεθνή έκθεση? Συγκρατημένη αισιοδοξία στο Μαξίμου, επειδή η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να πατά στο 30%, το οποίο θεωρείται εφαλτήριο για την αυτοδυναμία. Αισιοδοξία στο Πασόκ για την ανάκαμψη, προβληματισμός στην Ελλάς. Τώρα από τη δεξιά στήλη, άνοιξε πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό βοήθημα, να δούμε ποιους αφορά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπουν στο, έχει εδώ πέρα,
0: stegastiko.gov.gr
1: για να υποβάλουν αίτηση. Και στείλε χρήμα αναδρομικά για 370.000 συνταξιούχους έως 4.000. Μνημόνιο ΔΕΗ Amazon για data center
0: Mammoth.
1: 15 ετής μίσθωσης. Σε ρύθμιση το 70% των χρεών σε ελβετικό φράγκο έως 30 Σεπτεμβρίου. και επενδύσεις από Actor ΔΕΠΑ 370 εκατομμυρίων ευρώ. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποθήκευση.
0: Ενέργειας.
1: Ενέργειας προφανώς.
0: Στην ελεύθερη ώρα πάμε για να κλείσουμε το κεφάλαιο των πολιτικών εφημερίδων.
1: Σιγά σιγά αυτό, γιατί καμιά φορά γίνεται δύσπεπτο.
0: Λοιπόν, ο Κολοκοτρώνης απειλεί τους 300 της Βουλής μέσω ΕΛΤΑ.
1: Όχι, θα καθυστερήσει παράδοση.
0: Όχι, γιατί το λες. Μια άκρος ενηγματική και πύρινη επιστολή έφτασε ταχυδρομικά σε κεντρικό συγκρότημα κατοικιών της Κρήτης. Το έντυπο υλικό καλεί σε ξεσηκωμό κατά της λαθρομετανάστευσης και της πολιτικής ηγεσίας χρησιμοποιώντας βαριά εθνικά σύμβολα. Οκ. Okay.
1: Και πρόσεξε, παλαιών πατρών Γερμανού λέει.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, από δίπλα. Ποιοι θα σχηματίσουν κυβέρνηση μετά τις εκλογές? Το συζητάει εδώ ο Γρηγόρης ο Σερέτης με τον δημοσκόπο και πολιτικό αναλυτή Γιώργο Βασιλιάδη. Παρακάτω, υποκριτές και φαρισαίοι, φυλακισμένα μέλη του ΚΚΕ που εξελέγησαν βουλευτές και ο πόλεμος των drones, τουρκικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων απειλούν τα νησιά του Αιγαίου, η Άγκυρα απαιτεί αποστρατιωτικοποίηση και την ίδια ώρα συγκεντρώνει στρατεύματα που στοχοποιούν ευθέως τα Δωδεκάνησα και η ασπίδα του Αχιλέα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε σύραξη στην Ανατολική Μεσόγειο με εμπλοκή Κύπρου και Ισραήλ. Αυτά.
1: Ενημερωθείτε από την ελεύθερη ώρα. Ενημερωθείτε σωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σύνθημα, ας πούμε, της εφημερίδας.
0: Θα μπορούσε. Δεν είναι όμως.
1: Δεν είναι, λοιπόν, γιατί δεν μ' ακούνε.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο αυτό που έλεγα από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι, θέμα που καίει, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι χωρίς την παρέμβαση της κυβέρνησης στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης θα άνοιγε περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο. Προάγγειλε λοιπόν μια σημαντική παρέμβαση στην τιμή με συμμετοχή και των δηληστηρίων. Δήλωσε ότι το πετρέλαιο θα ξεκινήσει κάτω από 1,75 το λίτρο και οι λεπτομέρειες για το ύψος της παρέμβασης και τη συμμετοχή των δηληστηρίων θα ανακοινωθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αναφορικά με το επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος και η αύξηση θα αφορά τις διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων και όχι μόνο όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, όπως και πέρυσι δηλαδή. Θα συνεχιστεί η διαφοροποίηση με βάση τις περιοχές και τις ανάγκες θέρμανσης, με μεγαλύτερη στήριξη στις πιο κρύες περιοχές. Ας ελπίσουμε να μην συνυπολογιστούμε για άλλη μια φορά με βάση τις θερμοκρασίες, τις μέσες θερμοκρασίες που επικρατούν στην Αλεξανδρούπολη.
1: Έτσι,
0: γιατί θα σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα, όσοι δεν το ξέρετε, γιατί για να είστε εδώ και να μας ακούτε, πιθανότατα θα το γνωρίζετε. Αυτή τη στιγμή η Ορεστιάδα έχει 16,1 και η Αλεξανδρούπολη έχει 20 βαθμούς. Ήδη δηλαδή έχουμε 4 βαθμούς για πλάκα. Τώρα... για τον ντίζελ ανακοίνωσε ότι θα υπάρχει επέκταση της παρέμβασης στον ντίζελ για το μήνα Οκτώβριο, χωρίς όμως να ανακοινώσει το ύψος της ενίσχυσης, και όσον αφορά τη βενζίνη ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν αντίστοιχη ανακοίνωση και δεν γνωρίζει αν θα υπάρξει αργότερα. Έτσι λοιπόν, με μια φράση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό με τιμή κάτω από το 1,75 το λίτρο και θα υπάρξει μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της στήριξης στο ντίζελ για τον μήνα Οκτώβριο. Δύσκολη τέλος πάντων.
1: Για τη βενζίνη δεν υπόθηκε κάτι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Τι,
0: ότι είπε, δεν θα υπάρχει.
1: Δεν θα υπάρχει. Ναι,
0: θα, προς το παρόν δεν υπάρχει αντίστοιχο.
1: Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τη βενζίνη.
0: Ναι.
1: Τη οποία μπορώ να πω ότι το μεγαλύτερο μέρος του στόλου των αυτοκινήτων κινείται με βενζίνη. Έτσι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ακόμα.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά.
0: Λοιπόν, πρέπει λέει, να καλυφθούν 30 λεπτά. Καθώς η διαφορά σε σχέση με την τιμή που είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα άνοιγε. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ήταν περίπου στα 2 ευρώ, άρα πάνω από 25 λεπτά ανά λίτρο θα πρέπει να επιδοτηθεί, κάτι που σημαίνει ότι το συνολικό αποτέλεσμα των παρεμβάσεων μπορεί να φτάσει στα 30 λεπτά, εφόσον βέβαια οι διεθνείς τιμές παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα. Στο τραπέζι υπάρχουν διαφορετικοί συνδυασμοί και προς το παρόν καμία αναλογία δεν έχει οριστικοποιηθεί. Ένα από τα σενάρια θέλει τα δηληστήρια να συνεισφέρουν περίπου 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι αναμένει τη συμμετοχή του στην προσπάθεια, τη συμμετοχή των δηληστήριων, σημειώνοντας ότι προτιμάει ένα μέρος των κερδών τους να επιστρέψει απευθείας στους καταναλωτές μέσω χαμηλότερων τιμών αντί να κατευθυνθεί στα κρατικά ταμεία μέσω πρόσθετης φορολόγησης.
1: Άντε.
0: Ναι, ναι, ναι. Απομένει έτσι να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα καλυφθεί το κρατικό σκέλος της παρέμβασης και επιδότηση στην αντλία μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είναι μια άλλη λύση που εξετάζεται. Αλλά να δούμε αν θα μας αφήσει η Ευρώπη.
1: Θα δούμε λοιπόν μια παρένεση, μια προτροπή προς τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Να ψάξει λίγο τι συμβαίνει στο σταθμό της Αγίας Σοφίας, στο σταθμό του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε, λέει, η είδηση πρόσφατη καπνός στο εσωτερικό του. Είναι εκτός λειτουργίας, θα παραμείνει προσωρινά κλειστός προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, η προβλεπόμενη τεχνική έλεγχη και έλεγχη ασφαλείας. Δεν αναφέρει όμως από πού προήλθε ο καπνός.
0: Ωραία, τι κάνουμε, πάμε στις διαφημίσεις των 9. Γιατί θα έχουμε καλεσμένοι στο επόμενο μέρος εκπομπής εδώ στο στούντιο. Να μιλήσουμε έτσι για κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ευχάριστο.
1: Μια παλιά γνώριμη που λέμε.
0: Ναι, ναι.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520-24100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Κουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ, οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Γιατί πρέπει λίγο να βιαστούμε. Καλεσμένοι μας έχει και δουλειές.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, αναφέρομαι στην Σοφία τη Δραγκίδου. Μια έτσι φωνή αγαπημένη από το παρελθόν εδώ στο Ράδιο Εύρος, η οποία σήμερα μας έρχεται με άλλη ιδιότητα. Την ιδιότητα του στελέχους του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Τα λέω σωστά, καλημέρα.
2: Τα λέτε πάρα πολύ σωστά, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχικά θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τον οδηγισμό. Αν και είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι μας γνωρίζουν, μιας και το τοπικό τμήμα της Ορεστιάδας έχει ενεργή παρουσία εδώ και πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, ναι, ακριβώς.
0: Συνυφασμένο με την ιστορία της πόλης.
2: Τοπική κοινωνία με δράσεις. Δεν θα σας κουράσω με πάρα πολλά λόγια και λεπτομέρειες. Εγώ θα ήθελα έτσι να μιλήσω λίγο για τον οδηγισμό.
1: Αν δεν βαριέσαι, 2-4.
2: Μπορώ, έγινε ανοιχτή πρόταση. Θα μιλήσω απλά με απλά λόγια ότι ο οδηγισμός είναι μία μεγάλη παρέα. Είναι ένας τρόπος τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι να μάθουν για δράση, για δημιουργία, για συνεργασία. Εμείς θέλουμε τα παιδιά να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, να αποκτούν εμπειρίες, να παίρνουν πρωτοβουλίες, ενώ παράλληλα μαθαίνουν για την αξία της φιλίας, της ομάδας και της προσφοράς. Αυτό που θέλω να το έχουν οι γονείς στο μυαλό τους είναι ότι ο οδηγισμός δεν είναι άλλη μία δραστηριότητα έτσι για να απασχολούνται τα παιδιά. Ο οδηγισμός είναι μία παιδαγωγική διαδικασία που προσπαθεί να δημιουργήσει ανθρώπους ενεργούς, υπεύθυνους και δημιουργικούς. Στην Ορεστιάδα τουλάχιστον λειτουργούν τρεις κλάδοι. Απευθυνόμαστε σε παιδιά ηλικίας από 5 έως 17 ετών.
0: Δεν έχει κι άλλους κλάδους οδηγισμός και υστερή η Ορεστιάδα. Όλο το οργανόγραμμα.
2: Προσπαθούμε όσο μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ηλικίες. Έτσι τα παιδιά σύμφωνα με την ηλικία τους να απασχολούνται σε δραστηριότητες προσαρμοσμένες σε αυτά.
1: Τι περίπου περιλαμβάνουν αυτές οι δραστηριότητες?
2: Το καλό με τον οδηγισμό είναι ότι κάθε φορά θα κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Αυτή είναι η μαγεία. Παίζουμε, δημιουργούμε, μαθαίνουμε, βγαίνουμε στη φύση, συνεργαζόμαστε, συμμετέχουμε σε δράσεις, πολύ σημαντικό, και φυσικά περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι λίγο οι ηλικίες για να το ξέρουν οι γονείς, γιατί πολλές φορές μας ρωτάνε από ποιες ηλικίες. Το ανέφερα λίγο πριν, να το τονίσω, από 5 έως 17 ετών. Και μιας και τώρα αναφερθήκαμε στους μικρούς μας φίλους, πάμε και λίγο στους μεγαλύτερους. Θέλω να κάνω ένα ανοιχτό κάλεσμα, διότι ο οδηγισμός χρειάζεται ανθρώπους που αγαπούν τα παιδιά, που έχουν διάθεση να προσφέρουν και θέλουν να γίνουν μέρος αυτής της μεγάλης ομάδας.
0: Στελέχη δηλαδή.
1: Πώς γίνεται? Μόλις ρωτούσα και εγώ πώς είστε από στελεχειακό δυναμικό.
2: Ανοίγω μία παρένθεση, γιατί κάποιος μπορεί να αναρωτιέται. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος εκπαιδευτικός. Και κλείνω την παρένθεση. Γιατί
0: έχουμε το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα εσένα.
2: Εμένα, ακριβώς. Δεν είμαι εκπαιδευτικός και ασχολούμαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τον οδηγισμό. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αγαπάς τα παιδιά και να θες να προσφέρεις. Πού μπορείτε να μας βρείτε? Πάρα πολύ βασικό. Στα social media έχουμε ενεργή παρουσία. Στο λογαριασμό μας στο Instagram, Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, τοπικό τμήμα Ορεστιάδας. Εκεί στο προφίλ μας μπορείτε να βρείτε φωτογραφίες και βίντεο από τις δράσεις μας, να μας στείλετε μήνυμα. Ή ακόμα καλύτερα, στην εστία του οδηγισμού εδώ στην Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 153, απέναντι από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων.
0: Κεντρικότατα.
2: Κάθε Σάββατο, κεντρικότατα, σίγουρα δεν κρυβόμαστε, θα μας βρείτε οπωσδήποτε. Κάθε Σάββατο 4 με 5.30 είμαστε εκεί. Και το πιο βασικό, το άφησα για το τέλος.
0: Οπα.
2: Όπα, αύριο Σάββατο στις 19 Σεπτεμβρίου, 5.30 ώρα, είναι ο αγιασμός μας, ξεκινάμε τη νέα μας οδηγική χρονιά, 5.30 ώρα, εκεί περιμένουμε και γονείς και παιδιά, για να ξεκινήσουμε πάρα πολύ όμορφα αυτή την νέα χρονιά και φυσικά σας περιμένουμε όλους.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
0: Σίγουρα, σίγουρα εδώ πέρα το τμήμα το τοπικό έχει εκπλήξεις, γιατί δεν θα περιοριστεί σε μια τυπική διαδικασία αγιασμού.
2: Μόνο εκπλήξεις.
0: Είστε όλοι πάρα πολύ δραστήριοι και δημιουργικοί.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Να κάνω μια ερώτηση που πάντα με έτρωγε.
2: Νίκο,
1: από αρχαιοτάτου χρόνου. Λοιπόν. Από πού προέκυψε το όνομα οδηγισμός? Είναι ότι οδηγεί τους νέους κάπου με αυτή τη λογική?
2: Λοιπόν, δεν θέλω να πιαστώ αδιάβαστη,
0: αλλά,
2: αλλά πιάνουμε. Αυτό να κοπεί το μοντάζ, παρακαλώ.
1: Εγώ πάντως έτσι υποθέτω ότι έχει μια λογική, ότι οδηγεί κάπου σε κάποιο μονοπάτι.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μακάρι φαντάζομαι να έχετε δίκιο και να είναι όντως έτσι.
1: Τώρα ο Γιάννης το λέει στην Πάνσοφη φίλη του.
0: Τρέχω, ναι.
2: Ας ψάξουμε λίγο στο ChatGPT από πού βγήκε, μια και έχει μπει στη ζωή μας. Και το ρωτάμε για τα πάντα.
0: Ναι, ναι, μιλάτε εσείς.
2: Πείτε τα εσείς.
1: Τι ώρα είπες ότι είναι ο αγιασμός?
2: Λοιπόν, αύριο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. 5,5 ώρα. Είναι μόνο για τον αγιασμό μας 5,5 ώρα. Αλλιώς τα τμήματα λειτουργούν από τις 4 έως τις 5,5.
1: Εκεί στο σημείο που, που στεγάζεστε, γίνονται εγγραφές και εκεί, φαντάζομαι.
2: Κανονικότατα, βεβαίως. Μπορείτε κανονικότατα να έρθετε και να κάνετε την εγγραφή σας. Φυσικά μπορείτε να έρθετε πρώτα να γνωριστούμε, να δείτε και τον χώρο μας που κάθε χρόνο τον ανανεώνουμε και κάνουμε διάφορες εκπληξούλες από τις δικές μας τις γνωστές. Οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ να σας γνωρίσουμε.
0: Λοιπόν, έτσι για να λύσουμε και την απορία του Χάρη, λέει: ο οδηγισμός χρησιμοποιεί τον όρο οδηγός με την έννοια του ανθρώπου που καθοδηγεί, βοηθά και ανοίγει δρόμο μέσα από τη δράση και την προσφορά.
1: Άρα ήμουν
2: εδώ. Άρα είχε
1: πλησίου
2: δίκιο. Έπεσε Διάννα.
0: Έπεσες μέσα.
1: Ωραία.
0: Ναι, δε, όχι ότι θα μπορούσε να ερμηνευτεί και διαφορετικά.
1: Εδώ
0: τα λέμε. Ναι.
2: Έτσι, σωστά. Πήγαμε στο προφανές.
1: Γιατί άμα ήταν από την οδή θα ήταν με ωμέγα.
0: Λοιπόν, εντάξει. Για να δούμε λίγο και τη διακλάδωση. Έχουμε τα πολύ τα μικρά τα παιδάκια, λέγονται ακόμα αστεράκια.
2: Λέγονται ακόμα αστεράκια, δεν έχει αλλάξει. Είναι για παιδιά από ηλικίες από 5 έως 7 ετών, τα μικρά μας. Μετά πάμε στα πουλιά, εκεί βρίσκομαι εγώ, είναι από ηλικίες 7 έως 11.
1: Τώρα θα ρωτήσω πόσο είσαι δηλαδή.
2: Αυτό τώρα δεν χρειαζόταν.
1: Από 7 μέχρι 11, αφού το είπες.
2: Από 7 μέχρι 11. Και μετά πάμε στους οδηγούς μας. Εκεί είναι τα λίγο μεγαλύτερα παιδάκια. Εκεί μιλάμε από 11 έως 14 ετών. Και τώρα θα μου πείτε, Σοφία, εσύ πριν είπες μέχρι 17. Ναι, μετά είναι η μεγάλη οδηγή. Και γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι χρειαζόμαστε και καινούρια μέλη, παύλα, στελέχη. Χρειαζόμαστε και άτομα για να συμπληρώσουμε και άλλους κλάδους, αν είναι δυνατόν. Εμείς χρειαζόμαστε πάντα άτομα. Είναι όλοι καλοδεχούμενοι. Δεν θέλω να φοβάστε.
0: Πάντως βλέπω έτσι με αυτό το χρωματάκι στο μαλλί είσαι λίγο εξωτικό πουλί.
2: Για να μην βαριόμαστε. Πότε έτσι, πότε αλλιώς.
0: Λοιπόν, έχουμε τώρα και τη Σταυρούλα Γιαλαδαράκη που και αυτή από πίσω μας στέλνει εδώ, μας ενημερώνει και λέει: το όνομα οδηγή λήφθηκε από ένα διάσημο σιναριακό σύνταγμα του Βρετανικού Ινδικού Στρατού, το Σώμα των Οδηγών, το οποίο ήταν γνωστό για τις ικανότητές του στον εντοπισμό και την επιβίωση. Τα καταφέρνει η Σοφία.
2: Αυτό το ακούω πρώτη φορά στη ζωή μου.
0: Είδες.
2: Δούλεψε το ChatGPT.
0: Wikipedia είναι αυτό.
2: Πάει σύννεφο. Αγαπημένη.
1: Εγώ θα πάρω την πρώτη έκδοχη.
2: Εγώ θα πάρω, παιδιά, θα πάρω και εγώ την πρώτη. Το άλλο μου ακούστηκε λίγο.
0: Τώρα λίγο το στρατό και με αυτά.
2: Ναι, μου ακούστηκε λίγο.
0: Ωραία.
2: Παραμύθι.
0: Λοιπόν, βέβαια, είπαμε ότι ο οδηγισμός θα έχει τις συγκεντρώσεις του κάθε Σάββατο.
2: Κάθε Σάββατο οι συγκεντρώσεις γίνονται από τις 4 μέχρι τις 5,5 όλοι κλάδοι, γιατί και αυτό μας το ρωτάνε. Γιατί πολλοί γονείς έχουν και δύο παιδιά στον οδηγισμό και δεν θέλουν να πηγαίνουν έρχονται. Okay. Πότε το ένα παιδί, πότε το άλλο. Κάθε Σάββατο όλοι κλάδοι 4 με 5,5.
0: Ωραία. Μόνο
1: ο αγιασμός... θα μπορούσε το μεγαλύτερο παιδί να οδηγεί το μικρότερο.
2: Και αυτό γίνεται.
0: Ναι.
2: Τι οδηγός είναι?
0: Μόνο οδηγισμός, κάτι πήγες να πεις. Έχει και άλλες ώρες?
2: Όχι, πήγα να πω ότι μόνο αύριο ο αγιασμός γίνεται 5,5. Σαν εξαίρεση.
0: Ωραία.
2: Μόνο. Εξαίρεση.
0: Εντάξει, υπάρχουν και άλλες εξαιρέσεις στις δράσεις.
2: Βεβαίως.
0: Του οδηγισμού.
2: Βεβαίως. Οι δράσεις μας φυσικά γίνονται γνωστές. Συμμετέχουμε και εμείς και πολίτες από την τοπική κοινωνία και αυτό μας ευχαριστεί πάρα πολύ και η βοήθειά τους είναι πάντα καλοδεχούμενη.
1: Έχεις τα φιλιά της Σταυρούλας της Αγελαδεράκη, λέει τώρα.
2: Τα φιλιά μου πίσω. Τα στέλνω όλα.
0: Τα σε σε...
2: Όχι, τα δικά μου.
1: τα δικά μου
2: τα στέλνω όλα.
0: Ωραία.
2: Την αγαπώ.
1: Σημειώνεις, σε παρακαλώ, ότι ο Γιάννης είναι δυνητικός επισκέπτης. Διότι μεγαλώνει ο γιος του, σε λίγο καιρό θα μπορεί να πιάσει το ηλικιακό. Θα σου πω,
0: εγώ έχω προσκοπική...
2: άλλο θέμα, άλλο θέμα.
1: Προσκοπική... συστεγάζεστε.
0: Όχι.
2: Είμαστε δίπλα-δίπλα.
1: Δίπλα-δίπλα.
2: Ναι.
0: Μεσοτυχία.
2: Είμαστε γείτονες.
0: Και αγαπημένοι να είστε.
2: Πολύ, πολύ.
1: Λοιπόν. Μην τραβάτε τα παιδιά να σας αποδάνε από εκεί. Και τα δυο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
2: Όλα είναι καλοδεχούμενα.
0: Ωραία. Σοφία, ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ
0: ευχαριστούμε...
2: σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σαν οδηγισμό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και ευχόμαστε καλή οδηγική χρονιά.
1: Και καλή οδηγική χρονιά.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχάριστο το διάλειμμα με τη Σοφία. Η Σοφία, λοιπόν, η οποία στο παρελθόν έτσι αποτελούσε και μέρος του δυναμικού του Ράδιο Εύρος με την εκπομπή της. Αχ, πώς τη λέγαμε. Πώς τη λέγαμε.
2: Πώς τη λέγαμε. Ήτανε, είναι πολλά τα χρόνια, παιδιά. Είναι πολλά τα χρόνια.
1: Κόλλησα κι εγώ, ναι. Όταν ήρθα.
0: Θα το βρούμε.
2: Θα το βρούμε, θα το ψάξουμε.
1: Όταν ήρθα πριν 9 χρόνια ήσουν εδώ.
2: Ήμουν εδώ.
1: Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα κι εγώ.
2: Καθόλου. Αμνησία, ναι. Παιδιά. Δεν είναι πολλά τα χρόνια.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ευχάριστη παρουσία σου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, και τώρα που να επιστρέψουμε στα δικά μας τα πεζά και τα...
1: Έχω δημοσκόπηση, αν θες.
0: Α, να, ακριβώς αυτό που λέω.
1: Ναι, τα δικά μας τα πεζά. Έχω μια δημοσκόπηση της MRB για το Open, η οποία έλαβε χώρα 15 και 16 Ιανουαρίου, πριν μερικές μέρες δηλαδή, και έγινε σε δείγμα 1.000 ατόμων. Καταγράφει στην αναγωγή τη Νέα Δημοκρατία με 29%, τα αποτελέσματά της δηλαδή, ακριβώς το ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, την μηνιαία μέτρηση που κάνει. Δεν ξέρω αν είχε μετρήσει τον Αύγουστο, γιατί συνήθως το αποφεύγουν οι δημοσκοπικές εταιρείες τον Αύγουστο ως μήνα διακοπών να μην μετράνε.
0: Και καλά, αυτοί πάνε διακοπές.
1: Μπορεί να πάνε και οι ίδιοι, ναι, όντως. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη παραμένει δεύτερη με 17,4, παρουσιάζοντας οριακή υποχώρηση 0,2 μονάδων, με τη μεταξύ τους διαφορά, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς, να είναι στις 11,6 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται αισθητά και ανεβαίνει στο 12,4 με συν 1,3%. Παραμένει όμως τρίτο, είναι μια διαφορά.
0: Και με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο και με πολύ μονάδες. Μεγαλύτερη διαφορά από τον πρώτο. Έτσι.
1: Ναι, 5 μονάδες έχει από την ΛΑΣ. Ενώ η ελληνική λύση ανεβαίνει στο 9,4 με 0,7% αύξηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα διαμορφώνεται στο 6,7 με μια υποχώρηση της τάξης του 0,6%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 5,2 με σημαντική υποχώρηση, μείον 3,6 από την πέρα. Αυτό το κόμμα της κυρίας Καρισκιανού φαίνεται να χάνει ιδιαίτερα. Ενώ μπήκε δυναμικά και έφτανε κάπου εκεί στο 17-18, αν θυμάμαι, ναι, στις πρώτες μετρήσεις. Από τότε έχει μια συνεχή υποχωρητική τάση. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 3,9%, μειωμένη κατά 1,1%. Και η Φωνή Λογικής στο 3,8 με μια μικρή άνοδο της τάξης του μισού τα 100, 0,5. Αλλά όταν το κόμμα είναι σε αυτά τα επίπεδα, το μισό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Μισό τα 100 είναι πολύ σημαντικό για ένα κόμμα που είχε 3,2.
0: Μπορεί να καθορίσει την είσοδο,
1: ή όχι στη Βουλή. Το Μέρα 25 που βρίσκεται σε αυτό το στάδιο, ενώ ήταν στο 3%, παρουσιάζει μία μείωση της τάξης του 0,7% και υποχωρεί στο 2,3%. Η Δημοκρατία είναι στο 1,6% μειωμένη κατά μισό της 100% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,2%, δηλαδή η απόλυτη συρρήκνωση, στο μείον 0,3% και αυτό. Συνολικά η μέτρηση αποτυπώνει, λέει το άρθρο εδώ, το άρθρο στο δημοσκόπηση.gr είναι το, παρουσιάζονται όλες οι δημοσκοπήσεις. Συνολικά η μέτρηση αποτυπώνει σταθερότητα στην κορυφή, μικρή κάμψη της Ελλάς και ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ μετά την διεθνή έκθεση. Υπάρχει και η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα, αν δεν έχεις αντίρρηση.
0: Όχι.
1: Αυτή μας έγινε την περίοδο από 14 έως 16 Σεπτεμβρίου, περίπου ίδια περίοδο με την προηγούμενη δημοσκόπηση. σε δείγμα 1272 ατόμων πανελλαδικά, καταγράφει την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος ως εξής. Νέα Δημοκρατία στο 31% με μια οριακή άνοδο 0,2 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Στη δεύτερη θέση παραμένει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16%, εδώ υποχωρεί κατά 0,8%, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11,5%, ανεβασμένο κατά 0,5%. Και μειώνει ελαφρά την απόσταση του από τη δεύτερη θέση, λέει. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,2, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,8, στο 5,5 η Πλεύση Ελευθερία και Ελπίδα για Δημοκρατία. Εδώ την Ελπίδα για Δημοκρατία τη δίνει αρκετά ψηλότερα από την προηγούμενη. Γιατί σε αυτά τα μικρά, μικρότερα κόμματα δηλαδή, εκεί που προφανώς είναι λίγοι αυτοί που απάντησαν υπέρ του ενός ή του άλλου κόμματος, ακόμα και μία ή δύο απαντήσεις κάνουν αισθητή διαφορά. Όταν το δείγμα είναι 1200 άτομα, δηλαδή το 3% είναι 14, 15, 12, 13 άνθρωποι να έχουν πει κάτι. Περίμενε, 1% είναι το 12, 35 άνθρωποι να έχουν πει κάτι. Οπότε το 1-2 σημαίνει 1-2 άτομα στις απαντήσεις, σημαίνει ένα ποσοστό της τάξης του 0,2-0,3, αλλάζει εύκολα η γενικότερα το
0: αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο δίνει εδώ πέρα. Είπαμε την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελπίδα για Δημοκρατία. Η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 3,5%. Α, δεν είπαμε κάτι. Η Ελπίδα Δημοκρατία σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, και εδώ καταγράφει μια πτώση της τάξης του 2%. Αλλά είπαμε, είναι πολύ ωριακά αυτά. Η Νίκη στο 1,3. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Η Φωνή Λογική στο 3,5, το Μέρα 25 στο 3,1, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,6, η Νίκη στο 1,3, οι Δημοκράτες στο 1. Εδώ δηλαδή τελευταίο είναι το κόμμα των Δημοκρατών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Αυτά και τα δημοσκοπικά ευρήματα από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Τώρα να έρθουμε εμείς λίγο στα δικά μας. Καθώς χθες είχαμε αυτή την. Από προχθές μάλλον το απόγευμα, είχαμε αυτή τη γνωστοποίηση της πρόθεσης χρηματοδότησης για την κατασκευή, έγραφε το δελτίο τύπου, τέλος πάντων για την αποπεράτωση, θα πω εγώ,
1: δημιουργία
0: και τη δημιουργία του γυροκομείου στα δίκαια. Έχουμε μια ανακοίνωση και από τον Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου σχετικά με αυτή την εξέλιξη. Μιλάμε έτσι για τον άνθρωπο, τέλος πάντων για το φορέα που θα λειτουργήσει το γυροκομείο, αν τέλος πάντων αποπερατωθεί και όταν. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά από αίτημα δικό του προς τον Υπουργό κατά την επίσκεψή του στο Δημότυχο το περασμένο Σεπτέμβριο. Επίσης αναφέρει ότι η Μητρόπολη προσφέρει δική της ιδιοκτησία στα δίκαια, ενώ η δομή θα υλοποιηθεί με τη δική της σύμπραξη με τον Δήμο Ορεστιάδας. Αναλυτικά λοιπόν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου αναφέρει στο δελτίο τύπου, Μητρόπολη αναφέρει ότι με ιδιαίτερη ικανοποίηση η Ιερά Μητρόπολη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου χαιρετίζει τη διαστόματος του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κυρίου Θάνου Πλεύρη εξαγγελθήσα χρηματοδότηση της δημιουργίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Βόρειο Εύρο και συγκεκριμένα στα δίκαια του Τριγώνου. Πρόκειται για την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος που απασχολεί και βασανίζει τους κατοίκους του Βορείου Εύρου. Η θετική αυτή εξέλιξη επισφραγίστηκε στις 16 του μηνός Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης στην οποία συμμετείχαν εκτός του Υπουργού ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου κ. Αμασκηνός, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Εύρου Χρήστος Δαρμεντζόπουλος, ο Δήμαρχος Ορεστιάδος Διαμαντής Παπαδόπουλος και η συντονίστρια του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα Έλενα Σόκου. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά από αίτημα του Σεβασμιότατου προς τον Υπουργό, που διατυπώθη σε επίσκεψη του Δευτέρου στο Δημότυχο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Για το σκοπό αυτό, η Ιερά Μητρόπολη, αναγνωρίζοντας την ανάγκη δημιουργίας μιας οργανωμένης δομής φροντίδας ηλικιωμένων στην παραμεθόριο περιοχή του Βορείου Εύρου, προσφέρει τη δική της ιδιοκτησία στα δίκαια, που θα υλοποιηθεί με τη σύμπραξη του Δήμου Ορεστιάδος και της Ιεράς Μητροπόλεως. Η εξαγγελία χρηματοδότησης αυτού του έργου αποτελεί ουσιαστικό βήμα ώστε η συγκεκριμένη κοινωνική διεκδίκηση να μπει σε τροχιά υλοποίησης. Βασικό επιχείρημα για τη δημιουργία της μονάδας αποτέλεσε η απουσία αντίστοιχης δομής στην περιοχή, γεγονός που καθιστά αναγκαία την κάλυψη αυτής της σημαντικής κοινωνικής ανάγκης. Η δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας θα προσφέρει καθημερινή φροντίδα, ασφάλεια και αξιοπρέπεις συνθήκες διαβίωσης στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Παράλληλα, θα προσφέρει θέσεις εργασίας στο τρίγωνο και θα δώσει στους ηλικιωμένους τη δυνατότητα να παραμένουν στον τόπο τους κοντά στους δικούς τους ανθρώπους και στις περιουσίες τους. Ο Σαβισμαιότατος εκ μέρους της τοπικής εκκλησίας, η οποία δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορη για τα προβλήματα των ανθρώπων της, ευχαριστεί από καρδιάς τον Υπουργό και εν το προσώπο αυτού την κυβέρνηση που κατενόησε την οξύτητα του προβλήματος και ανταποκρίθηκε επιλύοντάς το και όλους όσους καθ' οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στη λύση του μακροχρόνιου αυτού αιτήματος της τοπικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι λοιπόν η θέση και του Μητροπολίτη αναφορικά με το γυροκομείο.
1: Εξαναμενόμενη.
0: Ναι, ναι. Και πάμε να οδηγηθούμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30.
1: Ακριβώς.
3: Like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Radio Evros.
3: Radio Evros.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
7: Ένα για το πτυχίο σου.
6: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
7: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
8: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
9: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
12: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
13: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
14: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης.
15: Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
16: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
17: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
18: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: σχόλια στο Radio Evros 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Radio Evros 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείων οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Κουντελίδη Απόστολου.

0: πάμε λοιπόν να προχωράμε στην εκπομπή μας εδώ στην πρωινή περιπόλεια.
1: Με γρήγορα βήματα.
0: Με γρήγορα βήματα να υποδεχθούμε τον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο τον Παρανό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, πώς είστε?
0: Εμείς είμαστε καλά, εσύ?
2: Μια χαρούλα, μια χαρούλα.
0: Ωραία.
1: Κάτι διάβαζα πως έλεγες για ένα τελευταίο μπάνιο, λέει, κολύμπι.
2: Ένα τελευταίο μπάνιο, ναι, το καλοκαίρι ακόμα δεν λέει να μας αφήσει. Είναι πολύ σκληρό για να πεθάνει.
0: Που και πολύ καλά κάνει.
2: Ναι, ναι, γιατί όχι.
1: Μετά την εσημερία.
2: Μετά, ναι. Τώρα κοντεύει. Από εβδομάδα είναι.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, μετά την εσημερία θα χαλάσει, τέλος. Έτσι δεν λέτε?
2: Όντως όμως, όντως χάρη. Δηλαδή μετά την εσημερία χαλάει. Να δούμε βέβαια για πόσο καιρό θα χαλάσει. Αν θα είναι μόνιμη η κατάσταση, δεν φαίνεται να είναι μόνιμη.
0: Α, δεν φαίνεται να είναι μόνιμη. Ωραία. Καλό αυτό, γιατί ναι. Λίγο μας έχει πετρέλαιο. Τρομοκρατήσει η κατάσταση με το πετρέλαιο θέρμανση.
2: Τι, μόνο. Όλοι φοβόμαστε τη στιγμή που θα κάνουμε το κλακ στο θερμοστάτη.
0: Άστο.
2: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι γενικά μέχρι και τη Δευτέρα έχουμε ένα τετραήμερο από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα με γενικά πολύ καλό καιρό. Καλοκαιρινό, σχεδόν καλοκαιρινό δηλαδή, θα έλεγα. Αν εξαιρέσει κανείς τις ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες είναι χαμηλές, εχθές είχαμε και στην Οριστιάδα και κάτω από τους 10 βαθμούς, γύρω στους 10-12 είμαστε σήμερα, οι ελάχιστες τιμές. Το μεσημέρι θα φτάσουμε τους 28 και στην Οριστιάδα, το Δημότυχο, αλλά και την Αλεξανδρούπολη. Με την Αλεξανδρούπολη, βέβαια, να σημειώνει λίγο πιο υψηλές ελάχιστες τιμές. Η άνεμη βορειοανατολική μέχρι 4 μποφόρ, παρόμοιος ο καιρός και αύριο. Θα ανέβει λιγάκι βέβαια η θερμοκρασία, θα φτάσουμε στους 30. Σε δημότυχο Οριστιάδα, γύρω στους 29 θα είμαστε στην Αλεξανδρούπολη. Παραμένουν οι βορειοανατολικοί άνεμοι στα 4 μποφόρ. Την Κυριακή δεν αλλάζει κάτι, ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία γύρω στους 31 και στα υπηρετικά και στα παραθαλάσσια, μία μικρή δηλαδή άνοδος περαιτέρω. Παραμένουν βορειοανατολικοί άνεμοι, 4 με 5 μποφόρ. Θα αποκτούν το μέγιστο της έντασής τους αυτοί οι άνεμοι το μεσημέρι γενικά και αύριο.

0: και την Κυριακή. Την Δευτέρα θα συνεχιστεί ηλιόλουστος ο καιρός από 13 μέχρι 30 σε δυτικό του Χωρεστιάδα, από 16 μέχρι 27 καθώς θα βγάλει μια θαλάσσια αύρα στα παραθαλάσσια, οπότε εκεί περιμένουμε λιγάκι χαμηλότερες θερμοκρασίες το μεσημέρι. Η άνεμη γενικά θα είναι μεταβλητή στα 3 το πολύ 4 μποφόρ, δηλαδή δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα. Τώρα την Τρίτη θα έχουμε την αλλαγή, ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες μετά τα μεσάνυχτα θα αρχίσει να δυναμώνει ο άνεμος, θα είναι βορειοδυτικός, θα ενταθεί στα 5 με 6 μποφόρ, οπότε αυτό θα μας φέρει και μία ψύχρα. Θα πέσουμε το μεσημέρι στους 24 βαθμούς, δηλαδή 6 βαθμούς πτώση σε σχέση με τη Δευτέρα. Ωστόσο, οι ελάχιστες τιμές δεν αναμένεται να πέσουν προς το παρόν. Θα είμαστε στους 15 νωρίς το πρωί, τα εσωτερικά 17 στα παραθαλάσσια. Τώρα, όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα, υπάρχει πιθανότητα καθώς θα μπαίνει αυτό το ψυχρό μέτωπο που λέμε. Ψυχρό μέτωπο το λέμε γιατί φέρνει κρύο. Οπότε να το πούμε έτσι απλά, είναι καθώς μπαίνει αυτός ο κρύος αέρας, δημιουργεί και κάποια φαινόμενα, σύντομα βέβαια, οπότε την Τρίτη το πρωί δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες παροδικές μπόρες ή και λίγες σποραδικές καταιγίδες, όχι κάτι το ιδιαίτερο, θα καθαρίσει πολύ γρήγορα ο καιρός μέχρι και το μεσημέρι της Τρίτης. Και από εκεί και πέρα πηγαίνουμε γενικά με ήλιο, ήλιο με σχετικά δόντια θα έλεγα. Θα έχουμε γύρω στους 23 με 24 βαθμούς τα μεσημέρια, με ελάχιστες τιμές από τη στιγμή που θα πέσουν και οι άνεμοι να είναι κάτω από τους 10 βαθμούς. Την Τετάρτη θα παραμείνει αυτός ο βορειοδυτικός στα 4 με 5, επομένως περιμένουμε από την Πέμπτη που θα εξασθενήσουν εκεί να συναντούμε και τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια αλλαγή προς το βροχερό για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ μακριά βέβαια, απλώς το αναφέρω. Η προγνωσιμότητα το φθινόπωρο είναι πάρα πολύ χαμηλή πραγματικά, δηλαδή βλέπουμε μέσα στην ίδια ημέρα μεγάλες αλλαγές στα προγνωστικά στοιχεία. Ωστόσο κάτι διαφαίνεται για κάποια αλλαγή στο πιο βροχερό.
1: Μάλιστα. Βέβαια είναι και αυτό που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς, ότι και σαν χώρα υστερούμε σε ραντάρ πρόβλεψης και τα λοιπά, οπότε παρακολούθηση του καιρού.
0: Ναι.
1: Οπότε και σε τέτοιες συνθήκες γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Άρα,
0: ναι, είναι μεγάλο αγκάθι αυτό με τα ραντάρ.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε κάλυψη στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Είδα κάτι, δεν ξέρω να το γνωρίσω, συγγνώμη Γιάννη κιόλας, είδα μια εκτόξευση δορυφόρου ευρωπαϊκού, στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα, δύο δορυφόρων μάλιστα, που θα ενισχύσουν το Κοπέρνικο.
0: Ναι.
2: Θα ωφελήσει αυτό στις προγνώσεις ή στην καταγραφή γεγονότων, πώς το βλέπετε ως μετεωρολόγοι, ας πούμε?
0: Εντάξει, σίγουρα παίζει ένα ρόλο. Η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτά τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, και όσον αφορά τους μετεωρολογικούς δορυφόρους, τι γίνεται, τα δεδομένα που μετράει ο δορυφόρος, που βλέπει ο δορυφόρος, μπαίνουν μέσα στα συστήματα πρόγνωσης, στα μοντέλα, οπότε θα έχουμε μια πιο αξιόπιστη πληροφορία. Αυτή η δορυφόρη είναι νέας γενιάς, οπότε έχουν καλύτερη χωρική ανάλυση και θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ωστόσο, δεν έχουμε αυτό. Εκεί που υστερούμε στην Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή σε ραδιοβολήσεις. Αυτές πραγματοποιούνται στα τρία μεγαλύτερα αεροδρόμια, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Είναι αυτά τα μπαλόνια που λέμε, όπου λειτουργούν με ήλιο. Και κάτω από τα μπαλόνια τοποθετείται ένας μηχανισμός ο οποίος μετράει τις διάφορες μετεωρολογικές παραμέτρους. Δεν πραγματοποιούνται ραδιοβολήσεις λόγω του ότι δεν υπάρχει υλικό, οπότε αντίστοιχα δεν παίρνουν και τα μοντέλα τις πραγματικές τιμές, το τι πραγματικά συμβαίνει στην ατμόσφαιρα, έτσι ώστε να μπορούμε τουλάχιστον να ξέρουμε για τις επόμενες ώρες. Αυτά τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά, κυρίως όσον αφορά τις καταιγίδες. Γιατί μας δίνουν μια πραγματική εικόνα, γίνονται νωρίς το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ, οπότε μας δίνουν μια πραγματική εικόνα και μπορούμε να προβλέψουμε τις καταιγίδες με μεγαλύτερη ακρίβεια. Υπάρχει αυτό το κενό και φαίνεται, ενώ προγνωστικά έχει πέσει αρκετά η προγνωσιμότητα. Εντάξει, σίγουρο ότι έχουμε στα χέρια μας είναι καλύτερα. Ειδικά με τους δορυφόρους τώρα, ας πούμε, θα γίνει. Βέβαια, αυτοί οι δορυφόροι του Κοπέρνικου, να πούμε ότι χρησιμοποιούνται και για άλλες εφαρμογές, όπως ας πούμε τα δάση, η εδαφική υγρασία, οι πυρκαγιές, όλα αυτά δεν είναι μόνο για την πρόγνωση του καιρού, είναι ένα κομμάτι βέβαια και η πρόγνωση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Χρυσόστομε, διευρύναμε λίγο έτσι, την επικοινωνία μας και για άλλα ζητήματα πέρα από τις πρόβλεψες. Ναι. Ωραία είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να περάσετε όμορφα.
0: Και εγώ, παιδιά. Να περάσετε όμορφα. Καλές βουτιές.
1: Μακριά από μας. Δυστυχώς. Καλημέρα.
0: Εντάξει, καλημέρα.
1: Τώρα.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα και μέσα στα γυρίσματα μας φέρνει μια άβρα σταυρούλας.
1: Να την καλημερίσουμε τότε.
2: Καλημέρα.
1: Σταυρούλα Γελαδαράκη, καλημέρα, καλώς ήρθες και πάλι.
3: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Ετούτη την Παρασκευή να κλείσουμε έτσι την εβδομάδα ωραία. Δεν θα είναι.
1: Δεν θα είναι.
3: Γιατί με ειδήσεις ασχολιόμαστε, πόσο καλές να είναι και αυτές. Εγώ την προσπάθεια μου θα την κάνω πάντως.
1: Για να σε δούμε.
3: Λοιπόν, άντε να ξεκινήσουμε από τα καλά τα νέα, όπως θα κρίνει κανείς, άμα θα είναι και όλα δεν ξέρουμε, και αυτό είναι ακόμα λίγο αμφίβολο. Θα ξεκινήσουμε με τον αγαπητό μας τον Τραμπ, ο οποίος μας λέει ότι έρχεται μια μεγάλη απόφαση. Και φυσικά νομίζω ότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι θα ανακοινώσει το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Αυτό είναι έτσι, η μεγάλη ελπίδα όλων. Όπως και να έχει, σίγουρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα έρθει σε μια κρίσιμη καμπή. Αυτό είπε ο ίδιος ο Τραμπ, δεν το λέμε εμείς. Έτσι δήλωσε λοιπόν στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Αξιός, κάπως έτσι προφέρεται. Έχω, λέει, μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Χαρούμενα πράγματα.
1: Ναι.
3: Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου. Okay. Το ότι οτιδήποτε μπορεί να συμβεί με αυτόν το ξέρουμε, νομίζω το έχουμε καταλάβει. Αυτό δήλωσε σε σχόλια που συνδέονται με την προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες από 6 χώρες του κόλπου. Μιλάμε για Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ομάν. Όλα αυτά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι και λίγο τώρα έτσι όπως το λέει, σαν να λέει τα πω με τα παιδιά και μετά μπορεί να τους ρίξω και μια βόμβα, ξέρω εγώ. Είναι λίγο. Είναι λίγο ύποπτο. Δεν σ' άκουσα, Χάρη.
2: Αφού έδωσε βίζα για να πάνε.
3: Καλά, ναι. Εντάξει, τώρα η αλήθεια δεν τα έχει με αυτούς. Okay, αλλά και πάλι είναι λίγο περίεργο να το με τον τρόπο που το λέει ο Τραμπ. Βέβαια, Τραμπ είναι. Πώς θα μπορούσε να το πει αλλιώς. Πάντως, έχει δηλώσει αρκετές φορές τις τελευταίες μέρες ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Το ρεπορτάζ γενικότερα του ειδησιογραφικού πρακτορείου επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους που προειδοποίησαν ότι η σύγκρουση έχει καταλήξει σε αδιέξοδο. Δεν το βλέπουμε και πολύ νικηφόρο το Τραμπ. Ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη, αδιέξοδο, παιδιά. Εκεί λέει, είμαστε πλέον στο κομμάτι του πολέμου. Αυτό βλέπουμε και εμείς άλλωστε. Τώρα, τι γίνεται. Έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές στη ΣΥΠΑ. Και αυτό παίζει μια βαρύνουσα σημασία. Γιατί ο Τραμπ βασίζεται λίγο σε αυτό το τι ακριβώς θα συμβεί. Οπότε, εκεί υπάρχει ένα περιθώριο να επιτευχθεί μια συμφωνία, ώστε να λήξει ο πόλεμος. Αλλά και πάλι υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσουν και τα στρατιωτικά πλήγματα τα σφοδρά. Πάντως ο Τραμπ είχε δηλώσει και μια μέρα πριν ότι ελπίζουμε ότι βρισκόμαστε προς το τέλος του πολέμου. Τι εννοεί βέβαια με αυτό με το τέλος του πολέμου, γιατί όχι πιστεύει ότι θα τους βομβαρδίσει και θα τους εξοδώσει με τη μία και γεια σας. Μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει και να κερδίσει. Αυτό ακριβώς, πολύ ωραία το έθεσες. Χάρη, οπότε να τον αφήσουμε τον Τραμπ στην άκρη και να έρθουμε εντός συνόρων. Να πάμε στο δικό μας, θα πάμε στον Κυριακό Μητσοτάκη, ο οποίος έδωσε χθες μια συνέντευξη, η οποία έκανε μια εντύπωση αρκετά μεγάλη. Έκανε λοιπόν μια μεγάλη συνέντευξη στην ΕΡΤ, μετά τη δέσμη εφόλης της στήλης. Μίλησε για αρκετά πράγματα. Το βασικό, με τον ορίζοντα των εκλογών, μίλησε για αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία που αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Είναι γενικότερα το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει προεκλογικά ο Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πώς η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Μίλησε σχετικά με μια πρόσφατη αποστροφή του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο κυβερνησίας στη χώρα μας. Είπε ότι απάντησε ουσιαστικά για αυτό το θέμα στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε ότι ο κύριος Φλωρίδης, αυτό που είπε με τον δικό του τρόπο, είναι πως είναι σημαντικό μετά τις εκλογές να έχουμε σταθερή κυβέρνηση και η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. τόνισε ότι αντιμετωπίζει τις εκλογές με σεμνότητα. Είπε ότι έκανε, έπλεξε λίγο και το εγώ με το ότι προηγούνται, ότι ένα κόμμα που κυβερνάει 7 χρόνια προηγείται με αυτή τη διαφορά, δεν είναι συνηθισμένο στην Ευρώπη. Οπότε άσκησε και μία κριτική στο ΠΑΣΟΚ, εντάξει. Αυτό όμως που έκανε νομίζω τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι το κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι, το συζητήσαμε είναι. Αρκετά και εμείς νωρίτερα εδώ με το Χάρη.
3: Ναι. Νομίζω ότι είναι η δήλωση που κέρδισε όλες τις υπόλοιπες. Ήταν λοιπόν μία ερώτηση για τις τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα. Προανήγγειλε λοιπόν με αυτήν ο Πρωθυπουργός κυβερνητική παρέμβαση, ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατεθεί στην αγορά κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Δηλαδή, αυτά είναι με λίγα λόγια γιατί το λέμε. Συζητιέται αυτές τις ημέρες. Είχαν κάνει και μία σύσκεψη. Είπαμε ότι θα έχουμε ανακοινώσεις προς το τέλος Σεπτεμβρίου. Αυτό το δρόμο ξαναδείχνει ο Πρωθυπουργός, ότι θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις και κάποια μέτρα που θα ληφθούν πολύ άμεσα, ώστε όταν θα ξεκινήσει και, και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, που εκεί είναι η μεγαλύτερη ανησυχία, να υπάρχουν ήδη έτοιμες οι παρεμβάσεις. Τώρα, επίσης, να σου πω ότι μίλησε λίγο για τα ελληνοτουρκικά. Δεν έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Ερντογάν, άμα αναρωτιέστε, να ξέρετε. Είπε για άλλη μια φορά για την επέκταση των χωρικών υδάτων στο 12 ναυτικά μίλια, ότι είναι αναφέρεται το δικαίωμα κατοχυρωμένο από το Διεθνές Δίκαιο. Βέβαια, αυτά τα έχουμε ακούσει πολλάκι. Μίλησε για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, για τη συνταγματική αναθεώρηση. Γενικότερα, όπως είπαμε, εφόλης της ύλης, και τόνισε πάρα πολύ για αυτό το θέμα που ακούγεται, το είπαμε και χθες με το επίδομα ανεργίας, ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Αυτά έτσι τα πολύ γρήγορα, γιατί όπως είπαμε, ήταν μεγάλη συνέντευξη. Μπορείτε να δείτε και ένα απόσπασμα, ειδικά αυτό με το πετρέλαιο θέρμανση, στο radioevros.gr. Τώρα, κάτι που επίσης θα συζητηθεί αρκετά, το βλέπω, ήδη πιστεύω συζητιέται. Έχουμε μία έκτακτη συνέντευξη τύπου του Άδωνη Γεωργιάδη, το οποίο στην οποία μάλλον συνέντευξη τύπου θα έχουμε μία παρουσίαση ενός συστήματος AI για τον έλεγχο ιδιωτικών ιατρίων. Τυχαία τώρα έσκασε όλο αυτό, φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, εντελώς.
3: Θα παρουσιάσουμε, λέει, το εργαλείο που φτιάξαμε σε ταχύτητα DT, για να μπορέσουμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου πριν τα επισκεφθούν.
2: Άμα το φτιάξατε στα χέρια τα DT, σκόηλε ηλικικού θα είναι και αυτό.
3: Λες χάρη. Λέει ότι πιστεύουμε, λέει, ότι η χρήση της πληροφορίας από τους ίδιους ασθενείς είναι πολύ πιο αποτελεσματικό μέσω ελέγχου από οποιοδήποτε μηχανισμό. Γιατί, λέει, ό,τι μηχανισμό και να φτιάξεις, το να μπορείς να ελέγχεις 245.000 ιατρία είναι παντελώς αδύνατο, δεν είναι εφικτό τεχνικά.
2: Εγώ λέω, φτιάξουμε το μηχανισμό της λογικής μας, με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε το που να πάμε.
3: Χάρη. Γενικότερα, ξέρετε, είναι αυτό το θέμα, να πούμε, εξοργίζει. Και ποιον δεν τον εξοργίζει αυτές τις μέρες. Δηλαδή, βλέπουμε, παρακολουθούμε όλο αυτό με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και βρίσκουμε ένα μηχανισμό ελέγχου. Τώρα, συγγνώμη, τώρα θα μου επιτραπεί η έκφραση, ξεβράκωτο. Δηλαδή, πραγματικά, ποιος φταίει, ποιος ευθύνεται, ο ιατρικός σύλλογος τα ρίχνει στην αστυνομία, ο υπουργός υγείας τα ρίχνει. Και τελικά, πού μετακυλείται όλο αυτό στους πολίτες. Έτσι πρέπει να ελέγξεις αν το ιατρείο είναι
1: νόμιμο. Το λεγόμενο μπαλάκι των ευθυνών, έτσι.
3: Ακριβώς. Δηλαδή, εκεί πέρα φτάνουμε πλέον, σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το σημείο. Παραδέχεται, είναι μια παραδοχή, ότι δεν μπορεί κανένας να ελέγξει τα ιατρία. Είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει, και μάλιστα για θέματα υγείας. Είναι αυτό που λέμε από τα άγραφα, αλλά άλλη μια φορά τα βλέπουμε μπροστά μας. Οπότε αυτή την παρουσίαση θα έχουμε σήμερα, έτσι, για να συνοψίσω το θέμα. Και μια και αναφερόμαστε στο ζήτημα, και πάλι υπάρχει πάρα πολύ έντονο το θέμα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ερχόμενη Δευτέρα, για να σας πω την εξέλιξη, αναμένεται στον ανακριτή περιβόητος υπνοθεραπευτής, παραλήπτης της δεύτερης φωτογραφίας που τράβηξε η γιατρός, ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης. Τώρα υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις, έχουν ήδη μεταφερθεί στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι. Αυτά σε επίπεδο, ας πούμε, εθνικό, και να πάμε λίγο στα πιο τοπικά και στα γρήγορα, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος έτσι λίγο μας πιέζει. Το είδατε το θέμα, είναι από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν επίσης αρκετά, ότι είχαμε την εμφάνιση αρκούδα στην περιοχή 1,5 λεπτοκαριάς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το γνωστοποίησε το θέμα και ο κυνηγετικός σύλλογος Αλεξανδρούπολης, εφιστίωσε την προσοχή και στους κυνηγούς, αλλά και στοιχώς σε περιπατητές ή όποιον κινείται στην περιοχή. για οποιαδήποτε έτσι, εργασία. Καλό είναι λοιπόν να υπάρχει το χάρτη στο σχετικό, θα πούμε, από το κυνηγητικό σύλλογο και το σημείο ακριβώς που βρέθηκε η αρκούδα. Τώρα να σου πω ότι έχουμε και μια ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Δασών για το τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που βρεθούμε έτσι μπροστά σε αυτό το ζώο. Να το τρομάξουμε είναι το βασικότερο κομμάτι, να σου το πω συνοπτικά. Θα το δείτε και το θέμα με τις οδηγίες ακριβώς, θα ανέβει στο radioevros.gr. Έχουμε την Ένωση Γονέων Αλεξανδρούπολης που έτσι με μια τοποθέτησή τους που δημοσίευσαν εκφράζουν προβληματισμούς για την τοποθέτηση καμερών στα σχολεία. Είναι μια τελευταία, συζητείται το τελευταίο διάστημα και αυτό, γιατί υπήρξε αυτή η απόφαση να τοποθετηθούν κάμερες στα σχολεία για να αποφεύγουν το κομμάτι των βανδαλισμών που είναι πολύ έντονο, έτσι, το Νότιο Εύρο. Οπότε και την τοποθέτησή τους κάνουν γνωστοί οι γονείς. Έχουμε τώρα τους συλλογιστές οι οποίοι σήμερα πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρίας, συλλογιστές του Βορείου Εύρου. Είναι λοιπόν στον δρόμο των κινητοποιήσεων και σήμερα στις 12 έχει προγραμματιστεί η παράσταση διαμαρτυρίας τους στην Δόη Ορεστιάδας. Έχουμε και τους ιατρικούς συλλόγους του ολόκληρης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που μιλάνε με βάση το περιστατικό με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έχουν και την τοποθέτησή της. Και αυτό το θέμα θα το βρείτε στο radioevros.gr. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι ανοιχτή ξανά η πλατφόρμα. Και άλλα πολλά, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Μπορείτε να τα ρίξετε όλα μια ματιά ωστόσο και να τα βρείτε στο radioevros.gr. Αυτά από μένα.
2: Ραντεβού τη Δευτέρα.
1: Ακριβώς. Καλό Σαββατοκύριακο, Σταυρούλα. Σταυρούλα θα είναι εδώ πάλι στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Radio Evros στις 2 και στις 5.30. Τώρα, εμείς ολοκληρώνουμε την πρωινή μας περιπολία. Έρχεται γρήγορα ο Νίκος ο Πατούνας με το ευρωσκόπιο του μέχρι τη 1. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας στις 7. Μέχρι τότε.
2: Καλό πουσουκού.
1: Γεια σας.
4: Radio Evros. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Radio Evros. Radio Evros. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Radio Evros.
6: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα. Bandy Chrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandy Chrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandy Chrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
10: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
11: Ράδιο Εύρος.
12: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ. Σκοπεύουμε στην ουσία.
13: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
14: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
13: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
15: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
16: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
17: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
18: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Ευρωσκόπιο.

Και να είμαστε με το Ευρωσκόπιο μας και σήμερα εδώ, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, είναι η εκπομπή Ευρωσκόπιο. Έχουμε φτάσει 7.30, 8 λεπτά μετά τις 10 και μέχρι τη 1 θα είμαστε και σήμερα εδώ. Όπως κάθε μέρα, άλλωστε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, σε αυτό το τρίωρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Καλώ σα βρίσκουμε όσου ήδη είστε εδώ από νωρί το πρωί και μέχρι πριν από λίγο περιπολούσατε με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και τον Χάρη Κανταρίδη και τη Σταυρούλα Γιαλαδαράκη στα τελευταία λεπτά στην πρωινή περιπολία από τι 7 μέχρι τι 10 καθημερινά, η πρώτη ενημέρωση τη ημέρα. Στι 10 αναλαμβάνουμε αέρα ραδιοφωνικό, μικρόφωνα, στούντιο, σκητάλη, χρόνο, θέσει και προχωράμε με το Ευρωσκόπιο μέχρι τη 1. Και έτσι μόνον εδώ, τουλάχιστον εξάωρο πρωινό μεσημεριανό ζωντανό ενημερωτικό πρόγραμμα. Στο Ράδιο Εύρος, για όλο τον Εύρο, για όλη τη Θράκη, για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Με όλους τους τρόπους μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μας, να συντονιστείτε μαζί μας, να μας βάλετε στην καθημερινότητά σας, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, να αρχίσουμε να μοιραζόμαστε μεταξύ μας τις σκέψεις μας, τους προβληματισμούς μας, τις ανησυχίες μας, τα θέματα που μας απασχολούν, να επικοινωνούμε. Γι' αυτόν τον λόγο όλοι οι τρόποι είναι στη διάθεσή σας, όλη η διαυλή είναι ανοιχτή και πάμε να τους θυμηθούμε και σήμερα ή να τους γνωστοποιήσουμε για πρώτη φορά σε όσους τώρα μπαίνετε στην παρέα μας. Να ξέρετε ότι έχετε τη δυνατότητα να παρεμβαίνετε ανά πάσα στιγμή. Λαμβάνουμε τα μηνύματά σας, γραπτά μηνύματα και φωτογραφίες και βίντεο και οτιδήποτε άλλο θέλετε να στείλετε στο 6977-549-975. Είναι το κινητό στη διάθεσή σας για γραπτά μηνύματα, SMS και μέσω Viber και μέσω WhatsApp και μέσω Telegram. 6977-549-975 το κινητό στη διάθεσή σας. Τηλεφωνικά σας ακούμε στο 2552-029-413. 2552-029-413 για να ακούσουμε τη φωνή σας, για να μεταδώσουμε τη δική σας φωνή όπου ακούγεται και η δική μας. Άλλωστε, το Ράδιο Εύρος είναι η δική σας φωνή και φτάνει παντού. Διαδικτυακά από το radioevros.gr σε όλο τον κόσμο. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων. Στα FM, στα Ριζιανάδιο, οι συχνότητές μας. Μία για τον κεντρικό και βόρειο Εύρος, 95,1. Με συγχωρείτε, είναι η κλασική παραδοσιακή συχνότητα εξ αρχής και μέχρι τώρα και για πάντα. 97,1 για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, αλλά και η νέα μας συχνότητα τα τελευταία χρόνια στον νότιο Εύρο, στην υπόλοιπη Θράκη μας, για να ακουγόμαστε δυνατά, να μην χανόμαστε στα FM. 95,3 στα FM για Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη και μέχρι και την Χρυσούπολη περίπου, στις παρυφές της Ανατολικής Μακεδονίας φτάνουμε στα FM. Για όσους οδηγείτε στους δρόμους της Θράκης και μας ακούτε, καλό δρόμο να έχετε, την προσοχή σας μπροστά, τα μάτια σας 14. Και ακούτε Ράδιο Εύρος, καλή παρέα είναι, θέλω να πιστεύω, για τη διαδρομή. Με το καλό να φτάσω στον προορισμό σας, καλό δρόμο. Επικοινωνούμε και στο info@radioevros.gr για το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, αυτή είναι η διεύθυνση, info@radioevros.gr. Στα social media παντού, Facebook, Instagram, X, TikTok, κάντε like, follow, τα σχετικά, να είμαστε και εκεί κοινωνικά δικτυωμένοι. Και από κοντά αν θέλετε. Αυτό το από κοντά έχει άλλη χάρη, άλλη αξία. Αδριανούπολης 170 η έδρα μας, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Ράδιο Εύρος και από όπου εκπέμπουμε. Αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά σας, από τη γειτονιά μας, κάντε ένα βήμα προς τα μέσα για μια καλημέρα από κοντά. Καλημέρα και στα κορίτσια μας μακριά, στη Λούλα, στο Πανετόλιο του Αγρινίου. Ακόμα εκεί είσαι κορίτσι, επέστρεψε στο μικρό δέριο. Καλημέρα, Λουλίτσα. Καλημέρα και στο Δεσποινάκι εκεί στο Πανετόλιο Αγρινίου. Με τα 18 κόκκινα τριαντάφυλλα που μας στέλνει η Δέσποινα σήμερα, όσες και οι μέρες του Σεπτέμβρη. 18 του Σεπτέμβρη σήμερα, Παρασκευή. 261η ημέρα του έτους του 2026, σημερινή, η 18η του 9ου. Ο ήλιος ανέτειλε 8 λεπτά μετά τις 7 το πρωί και θα δύσει 31 λεπτά μετά, πριν τις 8 το βράδυ, δηλαδή πριν τις 7.30 κιόλας. 19:29 λέει σήμερα η δύση του ηλίου, όλο και πιο νωρίς, όλο και πιο μικρές ημέρες, όλο και πιο μεγάλες οι νύχτες, όλο και πιο κοντά προς το χειμώνα. 18 Σεπτέμβρη πια. Φθινοπορεινό το κλίμα, το πρωί και το βράδυ ειδικότερα, με την ψυχρούλα και τα μπουφανάκια να χρειάζονται και ζακετούλες και τα μακριμάνικα. Αλλά μετά, μέσα στο μεσημέρι, μια χαρά με τα κοντομάνικά μας είμαστε ακόμα. Καλά κρατάει ο καιρός προς το παρόν. Μας τα είπε και ο Χρυσόστομος Παρανός πιο πριν λίγο,
ο μετεωρολόγος μας. Οπότε θα τα συνοψίσουμε όλα, να σας τα μεταφέρουμε και από το radioevros.gr να τα δείτε αναλυτικά. Τι προβλέπετε για τον καιρό σήμερα, αύριο, μεθαύριο, το τριήμερο, Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, αλλά και για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σήμερα γιορτάζει Αριάδνη. Χρόνια πολλά, Αριάδνη και Αριάννα επίσης. Γιορτάζει και ο Ευμένιος και η Ευμενία. Και ο Κάστορ. Και ο Κάστορας. Και ο Ρομήλος. Αχα. Και ο Ρομήλιος και η Ρομηλία. Γιορτάζει και ο κύριος Χατζηγιάννογλου, άρα και ο Δήμαρχος Δημοτήχου. Χρόνια πολλά, κύριε Χατζηγιάννογλου, αν έχετε την ονομαστική σας εορτή. Δεν ξέρω κιόλας αν ισχύει αυτό και κάθε πότε προκύπτει στο εορτολόγιο να γιορτάζουν ίδια ονόματα μέσα στη χρονιά. Σήμερα βλέπω Ρομήλος. Μπορεί να είναι και σε άλλη ημερομηνία επίσης να γιορτάζει ο Ρομήλος. Ποιος ξέρει. Όπως και να έχει, χρόνια πολλά σε όσες έχετε την ονομαστική σας εορτή. Αριάδνη, Ευμένη, Εκάστορα, Ρομήλε, Αριάννα, Ρομηλία, Ευμενία. Είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία που γιορτάζει τη μνήμη της Αγίας Αριάδνης της Μάρτυρος, λέει το Ορτολόγιο, του Οσίου του Ευμενίου του Αρχιεπισκόπου Γορτίνης και του Αγίου του Κάστορος του Μάρτυρος, επίσης του Οσίου του Ρομήλου. Η γιορτή μαγειρική συνεχίζεται βεβαίως. Το φεστιβάλ γαστρονομίας στο Χαγιάτι είναι μια καθημερινή γιορτή. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό έχει το χώρο του, έχει τον τόπο του, έχει και τον τρόπο του να έρχεται στο δικό μας χώρο. Χαγιάτι από τη Νέα Ορεστιάδα, από το κέντρο της πόλης, η κουζίνα του σπιτιού μας, στο τραπέζι μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525 για να ξενιάσουμε και σήμερα. Χαγιάτι είναι η επιλογή, είναι η απάντηση μάλλον στο καθημερινό αμήλικτο ερώτημα, τι θα φάμε σήμερα. Το έχουμε λύσει αυτό στη Νέα Ορεστιάδα. Σπουδαία αυτή η λύση. Και ευλογία μεγάλη να την έχουμε καθημερινά στη ζωή μας. Το Χαγιάτι, το απολαυστικό, το λαχταριστό, με το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που μας αξίζει. Το ιδανικότερο, τίποτα λιγότερο. Καλημέρα Χαγιάτι, καλά μαγειρέματα. Θα επιστρέψουμε αργότερα να δούμε το μενού της ημέρας. Τι επιλογές έχουμε για σήμερα. Να κάνουμε τις προτάσεις μας, να κάνουμε και το τηλεφώνημά μας, να κάνουμε την παραγγελία μας, να πάμε εκεί Κωνσταντινούπολη 179 να τα απολαύσουμε από κοντά. 2552-02-2525 το Χαγιάτι μας και σήμερα και κάθε μέρα για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που λατρεύουμε. Καλημέρα στα κουφώματα Καραφιλίδης, Εθνομαρτύρων 143 η έδρα του στη Νέα Ορεστιάδα, καραφιλίδης.gr και διαδικτυακά βεβαίως εξυπηρετεί όλο τον ομό Εύρου. Επιλέγουμε Καραφιλίδη γιατί ξέρουμε ότι θα έχουμε κουφώματα και άλλα προϊόντα και κατασκευές με διάρκεια ζωής, εφόρου ζωής, για τέτοια εγγύηση προϊόντων μιλάμε, και εξυπηρέτηση μοναδική. Καραφιλίδης από τη Νέα Ορεστιάδα για όλο τον Εύρο, σε κουφώματα, σε αλουμινοκατασκευές, σε πόρτες, σε αυλόγυρους, σε ανακαινήσεις, σε επισκευές, επιδιορθώσεις, για προγράμματα εξοικονόμησης και αυτονόμησης. Εκμεταλλευόμαστε τις παροχές. Ξέρει ο Καραφιλίδης, ξέρει, έχει τις λύσεις και για αυτά. Εγγυημένα για μια ζωή. 2552-022-106 για να βρείτε λύσεις και στο δικό σας χώρο, στις δικές σας ανάγκες, στο δικό σας σπίτι, στην επαγγελματική σας στέγη. Καραφιλίδης είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης. Και Δημοτίκαλης είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης στις μεταφορές και στις μετακομίσεις, γιατί αυτός έχει τις λύσεις, φίλες και φίλοι. Και είναι ένα όνομα, μια ιστορία. Τι να πει κανείς για το Δημοτίκαλη. Ξέρουμε. Βλέπουμε το Δημοτίκαλη παντού, το όνομα, το λογότυπο. Κυκλοφορεί με τα οχήματά του, τα φορτηγά του, τα 4x4, τους γερανούς του, τους φορτοεκφορτωτές του, το δίκτυό του σε όλη τη χώρα και εκτός συνόρων. Ο Δημοτίκαλης πάει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια εδώ και μισό αιώνα. Ε, ποιον θα εμπιστευτείς? Την πολύχρονη και την πολύπλευρη εμπειρία του Δημοτίκαλη. Δημοτίκαλης.com διαδικτυακά για περισσότερες λεπτομέρειες. 2552-021-420 για άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική μας μεταφορά ή μετακόμιση. Από τη Νέα Ορεστιάδα, η μεταφορική εταιρεία που πάει παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Ο Δημοτίκαλης. Ένα όνομα, μια ιστορία. Η ιστορία στον χώρο του ποδηλάτου και της άθλησης συνεχίζει να γράφει ο Κεραμιτσής. Πάντα ψηλά, πάντα στην κορυφή. Κεραμιτσής από τη Νέα Ορεστιάδα στο κατάστημά του, Κωνσταντινούπολης 198, αλλά και διαδικτυακά το ηλεκτρονικό του κατάστημα keramitsis.gr. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, ένδυση αθλητική, συμπληρώματα διατροφής από τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς. Σε καλύτερες τιμές, εγγυημένα πράγματα. Το κατάστημα Κεραμιτσής βρίσκεται στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, Κωνσταντινούπολης 198. Διαθέτει ποδήλατα όλων των εταιριών για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες. Βεβαίως και το αξιόπιστο συνεργείο του εντός του χώρου, εντός του καταστήματος. Με μεγάλη γκάμα
και σε όργανα γυμναστικής και σε πατίνια και σε skateboards και ρόλες για τους μικρούς μας φίλους. Όλα είναι εκεί στον Κεραμιτσί. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην αγορά και πάμε και στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και στην Εορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους. Είναι πάντα κοντά μας σε κάθε στιγμή, σε κάθε δύσκολη στιγμή ακόμα περισσότερο και για κάθε πιο δύσκολη στιγμή εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης ασθενών για να βελτιώνουν τις συνθήκες της καθημερινότητάς τους, της καθημερινότητάς μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο Δοβρίδης με τα ορθοπαιδικά του, με τα διάφορα ανατομικά του υποδήματα, με τα προϊόντα για την περιποίηση ακόμα και ασθενών με άνοια ή και για άλλες δύσκολες περιπτώσεις και για μια περίοδο που μπορεί να χρειαστούμε ένα νοσοκομιακό κρεβάτι, για παράδειγμα, μπορούμε να το βρούμε εκεί στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης για την άνεσή μας. Τα πάντα και υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, όπως το ταξίδι και μίσθωση αμαία για μετακινήσεις, για άτομα με κινητικά προβλήματα ή άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο. Υπάρχει τρόπος να μετακινηθούμε οπουδήποτε το επιθυμούμε, οπουδήποτε δικαιούμαστε να πάμε και δεν έχουμε αλλιώς δυνατότητα πρόσβασης. Σε οποιοδήποτε προορισμό λοιπόν και με το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία, το ειδικά διασκευασμένο αυτό όχημα από το Δοβρίδι, έχουμε λύση. Και βεβαίως για τη μελέτη ύπνου τώρα τι να λέμε. Όσοι έχετε κάνει μελέτη ύπνου ξέρετε τι εννοούμε. Όσοι δεν την έχετε κάνει σπεύσατε, διότι αλλάζουμε τη ζωή μας με αυτήν. Την κάνουμε στο σπίτι μας. Ο Δοβρίδης την έφερε στο χώρο μας. Κατοίκον τη μελέτη ύπνου. Δεν χρειάζεται εμείς να τρέχουμε σε νοσοκομεία και κλινικές ύπνου. Μελέτη ύπνου κατοίκον από το Δοβρίδι και βεβαίως τα ωφέλη πολλαπλά. Απαλλασσόμαστε από το δυνατό ροχαλιτό, τις παύσεις, την αναπνοή μες τη νύχτα, τις συχνές αφυπνήσεις, τους πρωινούς πονοκεφάλους, την υπερβολική κόπωση μες την ημέρα. Καλύτερη ποιότητα ύπνου, αποκτούμε περισσότερη ενέργεια, βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας και πάνω από όλα αυτά προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία. Προστατεύουμε την υγεία μας γενικότερα. Μελέτη ύπνου και αλλάζουμε τη ζωή μας. Με σύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση από το Δοβρίδι, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. 2552-024-027 για περισσότερα. Πάμε να επιλέξουμε και εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας. Τα επιλέγει για μας ο Κώστας Αποστολίδης δηλαδή, στο παραδοσιακό του κρεοπωλείο, και έτσι και εμείς απολαμβάνουμε εκλεκτά ντόπια κρέατα και ξέρουμε τι τρώμε, τι βάζουμε στο τραπέζι μας, στην οικογένειά μας, τι δίνουμε στα παιδιά μας. Κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής Κώστα Αποστολίδη από το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, όπως για παράδειγμα τα παραδοσιακά τα χωριάτικα, τα δικά του τα λουκάνικα, τα μοναδικά. Ή τον παραδοσιακό καβουρμάτο θρακιώτικο από βόλιο κρέας που διατίθεται και στο κατάστημα στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Και έρχονται και στο χώρο μας τα πάντα, οι μπριζόλες, οι τηγανιές, τα μπιφτέκια, ο κιμάς της ημέρας. Όλα στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-025-432, γιατί κάνει και διανομές κατοίκων ο Κώστας Αποστολίδης και έτσι πολύ εξυπηρετεί και από αυτή την πλευρά. Στη δυτική πλευρά της πόλης Νέας Ορεστιάδας, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, απέναντι από το πρώην Πίκο, εκεί βρίσκεται το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Για τους παλαιότερους που ξέρουν τι σημαίνει Πίκο, για τους νεότερους διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου. Μετά τον κόμπο Ζαρίφη. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά του Βορείου Εύρου, με μία ακόμη στάση στο Διδημότυχο και στη Νέα Ορεστιάδα, για να περιποιηθούμε τα χέρια μας και τα πόδια μας. Για να ανακουφιστούμε από διάφορες παθήσεις που μας ταλαιπωρούν, για να τα προστατεύσουμε τα άκρα μας, τα χέρια μας και τα πόδια μας, για να τα ομορφύνουμε πολύ περισσότερο τα όμορφα χέρια μας και τα πόδια μας. Για όλα αυτά λοιπόν, εμπιστευόμαστε τους ειδικούς. Το Top Charm δηλαδή είναι το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στο Βόρειο Εύρο, το Top Charm, και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Αναγεννήσεως 153 τα κεντρικά, στην πιάτσα του ταξί στη Νέα Ορεστιάδα, σε εκείνο το δρόμο. Ορφέως 21, το τμήμα ποδολογίας μόνο, στο Διδημότυχο. Καθημερινά ανοιχτά 9 με 9, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Οπότε κλείνουμε ραντεβού τώρα να παίρνουμε σειρά 2552-025-331 και τα Σάββατα αύριο 9 με 3 ανοιχτά. Θα βρούμε χρόνο και για μας. Το οφείλουμε το δώρο στον εαυτό μας για την προστασία των χεριών και των ποδιών μας, για τη θεραπεία, για την ομορφιά, για την υγεία. Στο Top Charm, πουθενά άλλου. Ο Michael Jackson δεν είναι αυτός, είναι Smooth Criminal. Το metal cover, metal διασκευή από το τραγούδι του Michael Jackson. Μας δίνει τον ρυθμό τόση ώρα και ενέργεια για το ξεκίνημα. Αλλά πάμε σε κάτι άλλο τώρα, τελείως διαφορετικό. 13 χρόνια μετά,
13 χρόνια από όταν σαν σήμερα το 2013 ο Παύλος Φίσας δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι από τον Γιώργο Ρουπακιά, το μέλος της Χρυσής Αυγής, αφού δέχτηκε τραύματα από μαχαίρι στο στήθος. Ο ίδιος ο Παύλος ο Φίσας, ενώ είχε ακόμη τις αισθήσεις του, υπέδειξε στους αστυνομικούς τον Γιώργο Ρουπακιά, στέλεχος της Χρυσής Αυγής τότε, ως δράστη της επίθεσης, ο οποίος και συνελήφθη τελικά και στη συνέχεια ομολόγησε την πράξη του. Η δολοφονία αυτή υπήρξε αφορμή για τη γνωστή, γνωστή δικογραφία που σχηματίστηκε και χαρακτήρισε την Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση, και έτσι ξεκίνησε η δίκη που περιλάμβανε βουλευτές, στελέχη, μέλη της οργάνωσης, καταδικαστέντα, αποφυλακιστέντα πια. Σήμερα λοιπόν έχουμε περάσει και στην αποφυλάκηση του Κασιδιάρη με όλα τα όσα ακούγονται γύρω από το όνομά του. 13 χρόνια μετά όμως η ιστορία παραμένει ζωντανή και οφείλουμε να κρατάμε ζωντανή αυτή τη μνήμη για να θυμόμαστε, να παραδειγματιζόμαστε, να καταλαβαίνουμε. Για το ξεκίνημα λοιπόν ένα τραγούδι από τον ίδιο τον Παύλο Φίσα, σε στίχους και ερμηνεία δικούς του. Η μουσική είναι του Νίκου Πορτοκάλογλου, από ένα παλαιότερο τραγούδι της Αφροδίτης Μάνου με τίτλο «Η Παλιοκατίνα». Δικαιωματικά εδώ, μια τέτοια μέρα, 13 χρόνια μετά, «Να γελάς», μας τραγουδά ο Παύλος Φίσας. Καλή ακρόαση φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

Πολύ ωραία μας τα λέγει ο Παύλος ο Φίσας. Δυστυχώς το χαμόγελο του έσβησε για πάντα. Μένει όμως στην ιστορία ως ένα γεγονός που άλλαξε τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Και ελπίζω και εύχομαι προς το καλύτερο στο εξής. Να αρχίζουν τα φιδάκια να ξαναμπαίνουν σιγά σιγά στα αυγουλάκια τους και στις φωλίτσες τους και στις τρύπες τους. Στο χώμα εκεί που τους αξίζει. Και αυτό είναι το αντίδοτο της αναποδιάς για να γυρίσουμε πιο ελπιδοφόρα και αισιόδοξα. Το να γελάς. Πολύ ωραία. Σε στίχους που έγραψε ο ίδιος ο Παύλος Φίσας. Με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας του, σαν σήμερα πριν 13 χρόνια τον ακούμε. Και πάμε έτσι σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, για να επιστρέψουμε στο σήμερα, στο 2026 πια, με όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για σας μέχρι τη μία. Το υπόλοιπο πρόγραμμα της εκπομπής εδώ στο ευρωσκόπιό μας. Διαφημίσεις και σε πολύ λίγα λεπτά συνεχίζουμε.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
8: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
11: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-0-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-0-25-432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Ευρωσκόπιο.

Έλατε να συνεχίσουμε στο ευρωσκόπιό μας. Μέχρι τη μία είπαμε προχωράμε εδώ καθημερινά ζωντανά και έχουμε φτάσει 35 λεπτά μετά τις 10, ώρα να δούμε τις επετείους, τις γιορτές, τα μεγάλα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα στο χρόνο, την ταυτότητα αυτής της 18ης μέρας του Σεπτέμβρη για σήμερα αλλά και για κάθε χρονιά. Η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου είναι η σημερινή, καθιερώθηκε το 2014 από τον μεγαλύτερο διανομέα ηλεκτρονικών βιβλίων στις ΗΠΑ της Αμερικής, το Overdrive. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 18 Σεπτεμβρίου με προφανή το στόχο, την προσέλκυση δηλαδή αναγνωστικού κοινού στη νέα αυτή μορφή βιβλίου, του ηλεκτρονικού βιβλίου. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων. Κάθε χρόνο 18 Σεπτεμβρίου, σκοπός η ενημέρωση του κοινού για την ανάγκη προστασίας των υδάτινων πόρων. Καλά, λες και το κοινό δεν το ξέρει. Οι ηθήνοντες πρέπει να το μάθουν καλά αυτό και να προστατεύσουν τους υδάτινους πόρους με κάθε τρόπο. Να ασκούμε, λέει, έλεγχο στους αρμόδιους κατοικούς φορείς και στις εταιρείες υδάτων. Α, μάλιστα, εμείς οι πολίτες, το κοινό, έχει ένα τέτοιο στόχο η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων. Να αναλαμβάνουν δηλαδή τις ευθύνες τους αυτοί που πρέπει, μετά από πιέσεις των πολιτών, οι οποίοι πρέπει να αποκτήσουν κατάλληλες γνώσεις και να τεστάρουν οι ίδιοι την καταλληλότητα του νερού που χρησιμοποιούν. Από την άλλη, είναι η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Θεσπίστηκε το 2019 και κάθε χρόνο 18 Σεπτεμβρίου έρχεται να μας θυμίσει την ανισότητα που υπάρχει ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες στις αμοιβές. Είναι μια δέσμευση του ΟΗΕ για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αντίθεση σε κάθε μορφή διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρά τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν, το μισθολογικό χάσμα σε βάρος των γυναικών εξακολουθεί να υφίσταται στα κράτη-μέλη και στην Ελλάδα. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, λοιπόν, η σημερινή, και τέλος είναι η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Κάθε χρόνο, 18 Σεπτεμβρίου, ενημερωνόμαστε για τον μπαμπού, τη σημασία της βιώσιμης καλλιέργειας και της χρήσης του. Αυτό το ταχύτατα αναπτυσσόμενο φυτό που μπορεί να αναζωογονήσει από ψηλωμένα και υποβαθμισμένα οικοσυστήματα, να μειώσει τη διάβρωση του εδάφους, να προσφέρει καταφύγιο στην άγρια ζωή, να ενισχύσει την αγροτική ανάπτυξη και να προσφέρει πολλά άλλα ωφέλη στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινότητες σε όλες τις περιοχές του κόσμου όπου καλλιεργείται. Και ας μην ξεχνάμε ότι το μπαμπού αποτελεί και τη βασική πηγή τροφής για διάφορα ζώα, όπως τα γιγαντιαία πάντα, τα κόκκινα πάντα, οι ορεινοί γορίλες, οι λεμούροι, οι χιμπατζίδες, οι ελέφαντες τρώνε μπαμπού. Παγκόσμια ημέρα μπαμπού, λοιπόν, για να μάθουμε και το κάτι της μας γι' αυτό. Και κατά τόπους τώρα, εκτός από τις παγκόσμιες, τις διεθνείς επετείους, μια στάση στη Χιλή για να γιορτάσουμε την ανεξαρτησία της χώρας από την Ισπανία, σαν σήμερα συνέβη αυτό το 1810 και είναι εθνική γιορτή στη Χιλή. Μια στάση στο Ιράν για την ημέρα λογοτεχνίας και ποίησης που γιορτάζεται εκεί σήμερα, διότι τιμάται ο διακεκριμένος ποιητής του Ιράν, ο Μοχάμεντ Χωσέιν Σαχριάρ. Η μουσική

ελληνικού κράτους με διάταγμα της αντιβασιλείας. Πριν την Αθήνα, ως γνωστόν, πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους ήταν το Ναύπλιο. 1851. Σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. Αλλάζουμε αιώνα, 1924 περνάμε τώρα και το μονομελές πρωτοδικείο των Αθηνών εγκρίνει σαν σήμερα το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. Α, έχετε γενέθλιά της η ΑΕΚ σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν στους απανταχού ΑΕΚτσίδες. 1924 σαν σήμερα ιδρύθηκε η ΑΕΚ. 1931, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγυαλίτιδα ζώνη. 6 ναυτικά μίλια η Αιγυαλίτιδα ζώνη, 10 ναυτικά μίλια ο εναέριος χώρος μας. Το 1931, όπως καθορίστηκε με διάταγμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1936 εκδίδεται ο αναγκαστικός νόμος 117 για την καταπολέμηση του κομμουνισμού στη χώρα μας. Η δικτατορία μεταξά καταργεί τα πολιτικά κόμματα έτσι. 1943 στην Κεφαλονιά 9.600 Ιταλοί σφαγιάζονται από τους Ναζί. Μόνο 40 καταφέρουν να γλιτώσουν. Οι Ναζί σφαγιάζουν Ιταλούς. 9.600 στην Κεφαλονιά σαν σήμερα το 1943. Την ίδια μέρα και χρονιά πάμε Πολωνία, όπου περίπου 260.000 Εβραίοι εκεί βρίσκουν το θάνατο από τους Ναζί στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Σομπιντόρ. 1946, η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 31χρονη τότε Γαλλίδα τραγουδίστρια γνωρίζει τον 25χρονο τότε ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και τον ερωτεύεται σφόδρα. Χωρίς ανταπόκριση δυστυχώς. Άλλη μια ερωτική απογοήτευση για την Edith Piaf. Έρχεται από τον δικό μας, τον Δημήτρη τον Χόρν. 1964 και ο βασιλιάς των Ελλήνων, ο τότε βασιλεύς των Ελλήνων, ο Κωνσταντίνος, παντρεύεται την τότε πριγκίπισσα της Δανίας, Άννα Μαρία. Πρόκειται για τους μοναδικούς βασιλικούς γάμους που τελέστηκαν στην Αθήνα σαν σήμερα το 1964. Ερχόμαστε στην πιο σύγχρονη Ελλάδα μετά το 2000, το 2006. Όχι στην Ελλάδα, στον κόσμο γενικότερα. Το θέμα αφορά την 40χρονη Αμερικανίδα Ιρανικής καταγωγής, την επιχειρηματία την Ανουσέχ Ανσαρή, η οποία γίνεται η πρώτη γυναίκα τουρίστρια στο διάστημα, επιβαίνοντας το ρωσικό διαστημόπλοιο Σογιούς, το οποίο εκτοξεύθηκε από το κοσμοδρόμιο Μπάικονουρ με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η γυναίκα αυτή, η Ανουσέχ Ανσαρή, μάλιστα δεν έγινε απλώς η πρώτη γυναίκα διαστημική τουρίστρια, αλλά και η πρώτη μουσουλμάνα και Ιρανή γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Το 2006 συνέβη αυτό με τη 40χρονη. Και επιστροφή σε αυτό που λέγαμε και στην αρχή, πίσω στο 2013, 13 χρόνια πριν, ο Παύλος Φίσας δολοφονείται στο Κερατσίνι σαν σήμερα από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής, αφού δέχτηκε τραύματα από μαχαίρι στο στήθος. Ο ίδιος είχε ακόμη τις αισθήσεις του ο Παύλος Φίσας όταν υπέδειξε στους αστυνομικούς τον Γιώργο Ρουπακιά, το στέλεχος της Χρυσής Αυγής, που ομολόγησε ότι ήταν ο δράστης επίθεσης στη συνέχεια όταν συνελήφθη. Πάμε να θυμηθούμε και κάποιες γεννήσεις. Στη σημερινή ημερομηνία, 18 Σεπτεμβρίου το 1905, γεννήθηκε η σπουδαία Γκρέτα Γκάρμπο, η Σουηδή ηθοποιός του Χόλιγουντ, πασίγνωστη για το ψυχρό της βλέμμα στην οθόνη. 1922, ο Γιάννης Γιονάκης, ο δικός μας δημοφιλής ηθοποιός, γεννήθηκε σαν σήμερα. Πέθανε το 2002, στα 80 του, ο Γιάννης Γιονάκης. 1956, ο Γιώργος Κιμούλης έχει τα γενέθλιά του σήμερα, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που διακρίθηκε σε Μουντιάλ ως πρώτος σκόρερ και το 1994 και το 2002. Το 1976 γεννήθηκε σαν σήμερα. Α, κλείνει ακριβώς τα 50 του. 50 ο Ρονάλντο σήμερα. 1981, ο Βασίλης Ηλιάδης, ο πρωταθλητής του Τζούντο, γεννήθηκε σαν σήμερα. Το μέλος της Ολυμπιακής ομάδας το 2004. Και τέλος από θανάτους, ο Τζίμι Χένριξ, ο Αμερικανός ρόκερ, πέθανε σε σήμερα το 1970. Και το 1993 ο Μίτσος Ολιγίζος, ο συγγραφέας και ηθοποιός, στα 79 του χρόνια. Και φυσικά θα ακούσουμε και αυτό. Αυτό. Με τον Παύλο Φίσα. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ.

0: Να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, να προχωρήσουμε στη ροή της εκπομπής μας και να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσιων εφημερίδων, έτσι όπως σήμερα παρουσιάζουν τα θέματα της ημέρας στους κυριότερους τίτλους τους. Όπως κάθε μέρα θα κάνουμε μια βόλτα από Νόμο Ροδόπης αρχικά, να δούμε τα δύο πρωτοσέλιδα του Παρατηρητή της Θράκης και του Χρόνου που έχουν θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη γενικότερα και ευρύτερα, και στον Εύρο μερικές φορές ειδικότερα. Στον Εύρο όμως ειδικότερα θα σταθούμε στις τρεις εφημερίδες τις σημερινές, δύο ημερήσεις και μια εβδομαδία που έχουμε όπως κάθε Παρασκευή. Ξεκινώντας από τον Παρατηρητή της Θράκης, βλέπουμε τον Κώστα Αρβανίτη στο πρωτοσέλιδο, τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Χώρα που δεν παράγει δεν μπορεί να υπάρξει, λέει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ, ο κ. Αρβανίτης, για την ομιλία της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, την πρόταση για στενότερη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά, για τη στροφή στην αμυντική βιομηχανία και τη στήριξη του πρωτογενού τομέα και τη στέγαση, μιλάει ο Κώστας Αρβανίτης. Στο πρωτοσέλιδο του Παρατηρή της Θράκης, κύριο θέμα της ημέρας για τη Θράκη αυτό. Τα υπόλοιπα, η περιφέρειά μας στη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την ανθεκτικότητα του νερού. Ένα ναι από το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής. Για το Δημοτικό Συμβούλιο στη Θάσο, α όχι στην Κομοτηνή, για την Οδό Θάσου, καλά. Είναι ένα θέμα ατυχημάτων εκεί στην Οδό που έφτασε μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής. Οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού ζητούν τεχνική τεκμηρίωση για τους περιορισμούς στην κυκλοφορία. Άλλο θέμα στον Παρατηρητή της Θράκης. Τα καυσόξυλα με ελάχιστο τίμημα για τρίτεκνους και πολύτεκνους στη Ροδόπη. Και η γνωριμία με το μέλλον στις αντλίες θερμότητας και τη γεωθερμία. Βλέπω τον Άκη Παρασκευόπουλο, τον πρόεδρο του ΤΕΕ Θράκης, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας του Παρατηρητής της Θράκης, με αυτόν τον τίτλο. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος, μας έρχεται επίσης από το γειτονικό μας νομό, με τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη να μιλάει για την απρόσμενη συμφωνία με Τσίπρα και την τοποθέτηση για μη κρατική νομική σχολή. Α, είναι το θέμα που από την αρχή, όταν διαβάσαμε την ανάρτηση του κυρίου Ευρυπίδη Στυλιανίδη, το σχολιάσαμε. Σχετικά με την ίδρυση νομικής σχολής στην Ελλάδα από Κυπριακό Πανεπιστήμιο, στο οποίο εργάζεται ο κύριος Στυλιανίδης ως κοσμήτορας, και έχει ως αποστολή, λέει, να φέρει νέα νομική σχολή στη χώρα, όταν έχουμε τη νομική σχολή στην Κομοτηνή, στη Θράκη, στην γενέτειρα του κύριου Στυλιανίδη, ο οποίος διετέλεσε και υπηρέτησε ως υπουργός παιδείας και πρωτοστάτησε και στην αντίδραση που είχε αναπτυχθεί τότε για τη τέταρτη νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, επί ΣΥΡΙΖΑ και νόμου που όριζε μια νέα έδρα νομικής στη χώρα, στην Πάτρα, τότε αντιδρούσε. Τώρα θέλει να φέρει από την Κύπρο, λέει, από το πανεπιστήμιο του, το πανεπιστήμιό μας το λέει, της Κύπρου, νομική σχολή στη χώρα. Τοποθετείτε τώρα για το θέμα και στην εφημερίδα Ο Χρόνος η άποψή του. Δεν με ενοχλεί να συμφωνώ με κάποιους, έχω τη δύναμη να το αντέξω, λέει. Και υποστηρίζει πως δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία της νομικής Κομοτηνής αν ιδρυθεί νέο παράρτημα νομικής σχολής από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου στη χώρα. Υποστηρίζει. Από την άλλη, στην εφημερίδα Ο Χρόνος, ένας απόφοιτος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης βρέθηκε στο περίπτερο της ΔΕΘ, και ο λόγος για τον πρόεδρο του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι απόφοιτος ως γνωστόν του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Ξάνθης στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης. Φίτησε ο κύριος Ανδρουλάκης στα νιάτα του. Και έκτοτε ανέπτυξε και κάποιους προσωπικούς δεσμούς και σχέσεις μέσω της δράσης του στην ΠΑΣΠ, με πασπίτες από το υπόλοιπο πανεπιστήμιο στις υπόλοιπες έδρες και στην Ορεστιάδα και στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομοτηνή. Επισκέφτηκε λοιπόν το περίπτερο της ΔΕΘ ως πρώην απόφοιτος. Ως απόφοιτος, όχι πρώην. Ο πολιτευτής της Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, ο Θεοφάνης Κοφίδης, όλο και πιο τακτικά εμφανίζεται στα μέσα. Τρέχω συνέχεια, λέει, είμαι καθημερινά στον δρόμο, κύριος Κοφίδης. Ναι, τώρα τρέχουν όλοι, πλησιάζουν εκλογές αυτούς τους τελευταίους μήνες μέχρι την Άνοιξη, και τι δεν θα δούμε και τι δεν θα ακούσουμε πια. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την ανθεκτικότητα του νερού. Το διαβάζουμε το θέμα και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το ΤΕΕ Θράκης, τεχνολογία, εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα ήταν τα θέματα της ημερίδας για τις αντλίες θερμότητας και την γεωθερμία που έγινε στην Κομοτηνή. Και συνεχίζει να προβάλλει τη Λευκή Νύχτα Κομοτηνής η εφημερίδα με τον Κώστα Μπίγαλη και το live του την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα γίνει αυτό. Και αυτά είναι τα θέματα από τις δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Ροδόπης. Να έρθουμε στις δικές μας τώρα, τις ευρύτικες. Συγγνώμη, και η Ελεύθερη Θράκη είναι οι ημερήσιες. Έχουμε και τη μία εβδομαδία την εφημερίδα Μεθόριος όμως που κυκλοφορεί σήμερα Παρασκευή από την Αλεξανδρούπολη και αυτή όπως κάθε μέρα. Πάμε στη γνώμη, αλφαβητικά. Πάνω από 180 κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία του Εύρου, λέει η εφημερίδα Η Γνώμη στο πρωτοσέλιδό της. Ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς με ελλείψεις στις αίθουσες, 125 τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ακόμα 60 στη δευτεροβάθμια. Δεν θα αφήσουμε ακάλυπτες ώρες σε κανένα σχολείο του Εύρου, όμως, αναφέρει η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευση, κυρία Κοσμίδου. Τα μέτρα προφύλαξης από τη Διεύθυνση Δασών μετά την εμφάνιση αρκούδας στον ορεινό όγκο του Εύρου. Παρουσιάζει και η εφημερίδα Η Γνώμη, τα δημοσιεύει έτσι όπως ανακοινώθηκαν από χτες. Στην Εγνατία Οδό, ερωτήματα για την οδική ασφάλεια και τις παρεμβάσεις στον αυτοκινητόδρομο. Ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατίας Οδός, της Εγνατία Οδός ΑΕ, σχολιάζει τις δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ζητά τεχνική τεκμηρίωση για τα μέτρα και διάκριση μεταξύ δημόσιου συμφέροντος και υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου. Της νέας Εγνατίας Οδού ΑΕ δηλαδή. Και στην εφημερίδα Η Γνώμη στο πρωτοσέλιδο, το ότι η περιφέρειά μας μπαίνει στη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την Ανθεκτικότητα του Νερού. Στην Αλεξανδρούπολη, σχολική τροχονόμη και εκπαιδευτική κατάρτιση στην οδική ασφάλεια. Μια δράση ενημέρωσης έγινε εκεί από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης με αυτό το θέμα. Είχαμε και αντιδράσεις για τις κάμερες που μετατρέπουν τα σχολεία από χώρο εμπιστοσύνης σε χώρο ελέγχου. Είναι η έντονη προβληματισμή από την Ένωση Γονέων Μαθητών Αλεξανδρούπολης σχετικά με τη χρήση συστήματος καμερών στις σχολικές αυλές. Οι γονείς προτείνουν να γίνουν προσλήψεις σχολικών φυλάκων, να παραμένουν ανοιχτά τα σχολεία τα απογεύματα για να μπορούν να παίζουν τα παιδιά με ασφάλεια και να μπουν περισσότερα φώτα και συναγερμοί και όχι κάμερες. Την Κυριακή οργανώνεται μια ποδηλατοβόλτα στην Αλεξανδρούπολη με τέσσερις τάσεις, μια αποστολή με δώρα και μουσική στην καρδιά της πόλης. Από την άλλη, γεμάτο το πάρκινγκ του ΟΣΕ στην Αλεξανδρούπολη πριν καν ανοίξει επίσημα. Η σηκωμένη μπάρα έφερε δεκάδες αυτοκίνητα στην έκταση παρά το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει ακόμη εργασίες διαμόρφωσης και έτσι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, που νοικιάζει την έκταση από τη ΓΕΟΣΕ, πλήρωσε 15.000 ευρώ για 5 μήνες και θα τον διαμορφώσει το χώρο σε λίγο σε δημοτικό πάρκινγκ, αλλά προς το παρόν γεμίζει ήδη με αυτοκίνητα. Και στη Δαδιά, μια βραδιά γνώσης και εμπειριών λίγο πριν το Δαδιά Trail Run. Τα είπαμε χθες αναλυτικότατα με τον εμπνευστή όλων αυτών, την ψυχή της δράσης αυτής, τον Γιώργο τον Μπουρουλίτη, για το Δαδιά Trail Run. Στην εφημερίδα Η Γνώμη βλέπουμε για την εκδήλωση που θα γίνει την παράλληλη αύριο, το Λαογραφικό Μουσείο Σουφλίου Ταγνάφαλα τη διοργανώνει. Είναι μια ξεχωριστή συνάντηση αύριο το απόγευμα στην πλατεία της Δαδιάς, στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου μπροστά, με ομιλίες και ενημέρωση για το κοινό. Λοιπόν, αυτά και από την εφημερίδα Η Γνώμη. Έχουμε και την Ελεύθερη Θράκη, έχουμε και την εφημερίδα Μεθόριος στη συνέχεια. Από την Ελεύθερη Θράκη στο πρωτοσέλιδο, ο μόνιμος λόχος καταδρομών στο Μεγάλο Δέριο. Στο στρατόπεδο Παλάσκα έρχεται η νέα δομή. Ο Κωνσταντίνος Κούσαντας εξηγεί στην Ελεύθερη Θράκη την στρατηγική σημασία αυτής της μονάδας στον Εύρο. Ισχυρό προπύργιο ασφάλειας, λένε, και αποτροπή παράνομων κυκλωμάτων διακίνησης. Από το σώμα, αυτό το μόνιμο λόχο καταδρομών που ξεκινάει η λειτουργία στο Μεγάλο Δέριο. Είναι μια στρατηγική κίνηση υψηλής σημασίας για την ενίσχυση της αποτροπής και την ασφάλεια στον ορεινό όγκο του Εύρου, όπως θεωρούν και χαρακτηρίζουν αυτή τη μονάδα οι στρατιωτικοί. Η επίσημη έναρξη έγινε χτες, Πέμπτη, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών. Στρατόπεδο Παλάσκα, στο Μεγάλο Δέριο. Άρα θέματα στην Ελεύθερη Θράκη. Ο Αλκιβιάδης Στεφανής έρχεται στην Αλεξανδρούπολη. Είδαμε χθες την ανακοίνωση από την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης για τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους που θα μιλήσει στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα, Σούδα και Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου για αυτό το 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδο-Αμερική για την άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια, τη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη που είναι πάντα μέσα στο δημόσιο διάλογο για αυτά τα θέματα, για τα σύνορα, το μεταναστευτικό που διαμορφώνουν μια βαριά ατζέντα σε μια περίοδο αναταράξεων στη Μέση Ανατολή και νέων εντάσεων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σημειώνονται στο άρθρο της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Ψηφιακή κάρτα εργασίας από την άλλη. Επεκτείνεται σε κομμωτήρια και καθαριστήρια. Και σιγά σιγά παντού σε όλους τους κλάδους, τους επαγγελματικούς. Ράγες υπάρχουν, τρένα δεν υπάρχουν. Είναι το editorial της Διευθύντριας Σύνταξης της Εφημερίδας, της Μαρίνας Κονδύλη, με αυτόν τον τίτλο σήμερα στην Ελευθερή Θράκη. Η μνήμη ιεροεθνομάρτυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης του Αποδράμας είναι ένα άρθρο του Βασιλείου Ναζλή επίσης στην Εφημερίδα. Ξεκινά ξανά το Ευρωσπάσμα, θυμίζει, μας ενημερώνει η Ελευθερή Θράκη. Τι ζητούν οι επαγγελματίες του Εύρου, οι αιτήσεις ανοίγουν 24 Σεπτεμβρίου και η ανησυχία στον Εύρο με την σπάνια εμφάνιση της καφέ αρκούδας κοντά στην Εσίμη. Η ανακοίνωση από το Δασαρχείο και τον Αρκτούρο που καλούν σε ψυχραιμία τους κατοίκους της περιοχής. Αυτά από τον ημερήσιο τοπικό τύπο, φίλες και φίλοι, και από την Ελεύθερη Θράκη και το δικό της πρωτοσέλιδο. Έχουμε και την εφημερίδα Μεθόριος για να ολοκληρώσουμε με την εβδομαδιαία εφημερίδα Μεθόριος που μας έρχεται από την Αλεξανδρούπολη κάθε Παρασκευή πια. Σήμερα ο Εύρος, το φθινόπωρο και η φωτιά στο κόστος της θέρμανσης είναι το πρώτο θέμα στην εφημερίδα. Από την άλλη, οι ελλείψεις στο προσωπικό και στα νοσοκομεία του Εύρου, στο κόκκινο, σύμφωνα με την έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ που αναδείξαμε από το radioevros.gr αναλυτικά και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μεθόριος. Η αύξηση φόρου με αστερίσκους για αγορές κατοικιών και από Τούρκους. Το Ευρωσπάς 2026, όπου ξεκινούν οι αιτήσεις για τα βάουτσερ διακοπών σε Σουφλή και Δημοτική Ενότητα Φερών. Τα 7 χρόνια ευχολόγια για τον Εύρο που καταγγέλει το Πασόκ. Και ότι για λιγότερο, όλο και λιγότερους μαθητές, χτυπά κάθε χρόνο το πρώτο κουδούνι στον Εύρο. Είναι η σημαντική μείωση του αριθμού των μαθητών στην νηπιαγωγεία και δημοτικά του νομού, που δείχνουν τα στοιχεία σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι οι κύριοι τίτλοι από το πρωτοσέλιδο της σημερινής εφημερίδας Μεθόριος που κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή. Έτσι ολοκληρώσαμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού έντυπου τύπου, με τα κύρια θέματα, τους κυριότερους τίτλους, μια σφαιρική άποψη πήραμε από την τοπική δημοσιογραφία και επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Αναλυτικότατα όμως όλα αυτά με κάθε λεπτομέρεια στο radioevros.gr τα διαβάζετε 24 ώρες 24ωρο. Τα ακούτε ζωντανά τη στιγμή που συμβαίνουν εδώ. Στην καθημερινή πρωινό μεσημεριανή μας εξάωρη τουλάχιστον ζωντανή ζώνη. Μόνο εδώ στο Radio Evros συμβαίνει αυτό, το ξέρετε. Όπου και να γυρίσετε τώρα τις βελόνες των ραδιοφώνων σας, πουθενά δεν θα ακούσετε κάτι. Πουθενά δεν θα μεταδίδεται κάτι που να έχει να κάνει με τον τόπο μας, με τον Εύρο μας, ζωντανά, για ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει. Και συνεχίζετε να παραμένετε εδώ και μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να ακολουθούν μέχρι τη μία. Διαφημίσεις και προχωράμε.
1: Σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Εύρος. Η ώρα είναι 11. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεφτή Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
2: Ράδιο Εύρω.
3: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
7: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Οριστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Οριστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-025-331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
12: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
13: Επιστροφή στη ζωντανή ροή του προγράμματος μας, φίλες και φίλοι, 6,5 λεπτά μετά τις 11 αυτό το πρωινό Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη του 2026. Και να βάλουμε τώρα στην παρέα μας, στην κουβέντα μας, τηλεφωνικά τον Αρχιερατικό Επίτροπο της Νέας Ορεστιάδας, τον προϊστάμενο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Θεοδόρων Νέας Ορεστιάδας, τον Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Παρθολομαίο Αστεριάδη. Πανοσιολογιότατε, καλημέρα.
14: Καλημέρα, αγαπητέ Νίκο, καλημέρα στους ακροατές μας.
13: Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για κάτι το οποίο να μην είναι πολύ γνωστό στην ευρύτερη τοπική μας κοινότητα. Ότι εγκαινιάστηκε ο Ιερός Ναός των Αγίων Θεοδόρων 20 Σεπτέμβρη του 1959 και το γιορτάζουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν πρέπει να το μάθουμε όλοι. Να, γι' αυτό σας καλέσαμε.
14: Βεβαίως πρέπει να το μάθουμε και ευχαριστώ για την τιμή και την ευκαιρία που μου δίνεται να ανακοινώσουμε αυτό το γεγονός, διότι τα εγγένη ενός ναού δεν είναι κάτι το οποίο συντελείται μόνο εκείνη την στιγμή που γίνεται, αλλά αυτό υπάρχει στο Διηνεκές, γιατί πήγεται, έτσι λέγεται η έκφραση, ένα ιερό θυσιαστήριο, το οποίο γύρω από αυτό το θυσιαστήριο υπάρχει μια ολόκληρη κοινότητα. Το 59 βέβαια ήταν όντως κάτι πολύ μικρό η Ορεστιάδα, ήταν μια μικρή ενορία. Συν το χρόνο όμως βλέπετε ότι γύρω από αυτόν τον ναό το τι έχει δημιουργηθεί, και ευχόμεθα πάντοτε να δημιουργούνται όμορφα και ωραία πράγματα.
13: Και γύρω και μέσα στον ναό βλέπουμε ότι υπάρχει ένα παρεκκλήσι το οποίο συνδέεται με την επέτειο αυτήν των εγγενείων. Ναι. Και αυτή τη σύνδεση επίσης θα θέλαμε να δούμε πώς ακριβώς μαζί με το γέννημα όλα μαζί συντεριάζουν για το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
14: Έτσι. Το 1959, λοιπόν, ναι, 21 Σεπτεμβρίου, έγιναν τα εγγένεια του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού ανήμερα της εορτής του Αγίου Ευστάθιου. Ο Άγιος Ευστάθιος, γνωστός Ρωμαίος αξιωματικός, είναι συνδεδεμένος και με την Αδριανούπολη, διότι στα θρακικά, στον τόμο, 17ο τόμο των Θρακικών και στο κεφάλαιο Ο Λίγα περί Αδριανουπόλεως, συναντάμε και μια μαρτυρία που αναφέρει ότι ο Άγιος Ευστάθιος ήταν πολιούχος της Αδριανούπολης. Και μάλιστα κάτω από το υπόγειο, στο υπόγειο μάλλον μουσουλμανικού τεμένους, υπήρχε ο τάφος του. Τώρα, Ρωμαίος στην καταγωγή ο Άγιος, ο τάφος του πώς βρέθηκε στην Αδριανούπολη, ίσως να υπήρχε κάποιο τεμάχιο ιερού Λειψάνου, και ξέρετε, επειδή ήταν και η τουρκοκρατία τα χρόνια σκοτεινά δεν έχουμε άλλες πληροφορίες.
13: Μάλιστα.
14: Αυτό όμως που αναφέρει ο συγγραφέας εκεί του άρθρου αυτού είναι ότι κάθε 20 του μηνός επέτρεπε ο ημάμης να κατεβαίνουν οι χριστιανοί εκεί στον τάφο του Αγίου και να ανάβουν κεριά, και μάλιστα λέει ότι προσερχόταν σοριδών για να προσκυνήσουν ανάβοντας κεριά, και παρατηρεί ο συγγραφέας ότι το προϊόν από την πώληση των κεριών καρπωνόταν ο ημάμης εκμεταλλευόμενος την πίστη και την ευλάβεια των χριστιανών.
13: Μάλιστα, κάθε 20 Σεπτέμβρη δηλαδή, λοιπόν γινόταν αυτό. Το επέτρεπε. Μάλιστα.
14: Έτσι.
13: Ναι.
14: Έχουμε αυτήν τη μαρτυρία λοιπόν ότι ο Άγιος Ευστάθιος ήταν πολιούχος της Αδριανούπολης.
13: Μάλιστα.
14: Τώρα, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος από ό,τι καταλαβαίνω, έχω να πω πολλά και να συνδυάσω για αυτό το παρεκκλήσιο, θαυμαστά κατ' εμέ γεγονότα, αλλά θα μείνω μόνο στο γεγονός ότι εκείνη την ημέρα έγιναν τα εγγένεια του ναού. Τώρα,
13: το παρεκκλήσιο πότε εγγενιάστηκε εκεί μέσα στο ναό?
14: Το παρεκκλήσιο έγινε το 2008.
13: Α.
14: Είναι έξω, όπως βλέπουμε, το ναό δεξιά.
13: Μάλιστα.
14: Από τη μία πλευρά είναι ένα μικρό παρεκκλήσιο του Αγίου Ευσταθίου και από την άλλη είναι των Αγίων Προπατώρων, που είναι αφιερωμένο στους προπατορές μας.
13: Mm-hmm.
14: Αυτούς που έκτισαν την πόλη.
13: Είναι το παρεκκλήσιο στην κεντρική είσοδο του ναού, δεξιά, έτσι, εκείνο το
14: κτίσμα. Δεξιά το κτίσμα, είναι του Αγίου
13: Ευσταθίου. Μέσα από τις Κίονες,
14: ναι.
13: Μάλιστα. Δεν είναι έξω στην αυλή.
14: Ωραία.
13: Εκεί λοιπόν είναι το παρεκκλήσιο του Αγίου Ευσταθίου που γιορτάζει λόγω της αύριο.
14: Είναι γιορτάζει,
13: η μνήμη του,
14: 20
13: είναι η μνήμη του, έτσι, 20 Σεπτεμβρίου.
14: 20 το Σάββατο.
13: Ναι, μεθαύριο, την Κυριακή, αλλά από αύριο ξεκινούν οι εκδηλώσεις, γι' αυτό μπερδεύομαι κι εγώ. Αύριο 19
14: είναι
13: παραμονή.
14: Εκδηλώσεις.
13: Ωραία.
14: Όπου ναι. Θα τελέσουμε τον Εσπερινό, την Αρτοπλασία, σύμφωνα με τα εκκλησιαστικά.
13: Mm-hmm.
14: Και τώρα το γέννημα αποφάσισαν να έχουν τον Άγιο Ευστάθιο ως προστάτη
13: Μιλάμε
14: Άγιο.
13: Για το Εργαστήριο Πολιτισμού Νέας Ορθιάδας, το γέννημα, για όσους δεν το ξέρουν,
14: έναν
13: υπερδραστήριο πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής.
14: Και βέβαια να πω ότι ναι. Ο κάθε σύλλογος της πόλης έχει επιλέξει έναν Άγιο.
13: Α, δεν το ξέρω αυτό. Ναι.
14: Βεβαίως. Κυρίως Αδριανοπολίτη ή Θρακιώτη. Οι Θράκες έχουν τον Άγιο Μιχαήλ τον Μαυροειδή.
13: Ναι.
14: Οι Καραγατσιανοί έχουν τον Άγιο Κύριλο και τους Αγίους Θεοδόρους. Η Τράπεζα Αγάπης μας έχει τον Άγιο Εφρόσινο. Το Λύκειο Ελληνίδων έχει την Υπαπαντή.
13: Ναι.
14: Δηλαδή προσπαθούν όλοι οι σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας να έχουν και ένα σημείο αναφοράς.
13: Πώς προέκυψε αυτό,
14: τοπικό.
13: Προτροπή και ευλογία δική σας? Φαντάζομαι, γιατί εντάξει τώρα κάθε σύλλογος να βρει ένα προστάτη ο οποίος να συνδέεται και με κάποιο τρόπο με τον σύλλογο.
14: Νικόλα, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε σε όλες τις παλιές εικόνες που έχουμε από την Αδριανούπολη και το Κάραγατς. Παραδείγματος χάρη έχει την εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και γράφει «Δωρεάν συντεχνίας κρεοπολών». «Δωρεάν συντεχνίας, ξέρω εγώ, σαροθροπιών».
13: Ναι.
14: Κάθε επάγγελμα, κάθε σύλλογος, κάθε φορέας είχε και το δικό του προστάτη Άγιο. Δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι σημερινό.
13: Mm-hmm.
14: Είναι κάτι παλιότερο, αλλά και είναι ένα σημείο αναφοράς που τα παιδιά μας, οι νέοι μας, όλα τα μέλη των συλλόγων αυτών να έχουν έτσι και ένα δέσιμο εκκλησιαστικό και έναν προστάτη Άγιο.
13: Μάλιστα. Και το γέννημα λοιπόν επέλεξε ή το προτείνατε ή τέλος πάντων το αποφάσισε και έχει τον Άγιο Ευστάθιο.
14: Έχει τον Άγιο Ευστάθιο, οπότε κυρίως, ναι. Γιατί αν διαβάσουμε το βίο του Αγίου Ευσταθίου, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο βίο και μάλιστα η Εκκλησία τον ονομάζει δεύτερο Ιώβ. Έχουμε ακούσει την έκφραση «αυτός κάνει Ιώβια υπομονή».
13: Ναι, είναι πασίγνωστο.
14: Είναι από τον προφήτη, από τον δίκαιο μάλλον Ιώβ, ο οποίος παρά τα δεινά που πέρασε κατά την Παλαιά Διαθήκη υπέμεινε και ευχαριστούσε και δοξολογούσε το Θεό. Κάπως έτσι λοιπόν και ο Άγιος Ευστάθιος, παρότι ήταν ένας στρατηγός με μεγάλο όνομα και πλούτο και δόξα και τιμή, ασπάστηκε το χριστιανισμό, Πλακίδας το πρώτο το όνομα, ασπάστηκε το χριστιανισμό μετά από ένα θαύμα, το οποίο την ώρα που κυνηγούσε μαζί με τη συνοδεία του είδε ένα ελάφι, το οποίο ελάφι πάνω ανάμεσα στα κέρατα του είχε ένα σταυρό. Και άκουσε τη φωνή λοιπόν να του λέει Ευστάθη, γιατί με διώκεις. Οπότε ο ίδιος ο Χριστός ήταν η φωνή του Χριστού που τον κάλεσε και τον έδωσε και το όνομά του. Οπότε έκτοτε ο Ευστάθιος άλλαξε, έγινε χριστιανός και αυτός και η οικογένειά του, η Θεοπίστη, ο Θεόπιστος και ο Αγάπιος, τα δυο του παιδιά. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος λοιπόν κυνηγήθηκε τότε από τους ειδωλολάτρες, απήγαγαν τη γυναίκα του, πέρασε πολλά δεινά και γι' αυτό ακριβώς τον ονομάζουμε δεύτερο Ιώβ. Και δείχνει όλος αυτός ο βίος την αγάπη που είχε για την οικογένειά του και τον αγώνα που έκανε για να βρει τη γυναίκα του, να βρει τα παιδιά του και ενωμένοι και αγαπημένοι να μαρτυρήσουν για τον Χριστό. Και το γέννημα αυτό έτσι θέλουν να περάσουν περισσότερο ένα μήνυμα.
13: Με αυτά τα ιδανικά, οικογένεια, ενότητα, πίστη και ελπίδα.
14: Σε μια εποχή, σε μια εποχή που όλα αυτά περνάνε κρίση. Οπότε και το ότι ο Άγιος συνδέεται με την Αδριανούπολη και ότι ο ναός μας έχει τα εγγένειά του και ότι ο Άγιος Ευστάθιος δίνει ένα παράδειγμα για την οικογένεια, για την πίστη, για την αφοσίωση, για την αγάπη των συζύγων, είναι όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία θέλησε το γέννημα να περάσει με αυτήν την επιλογή ως προστάτη τον Άγιο Ευστάθιο.
13: Και το κάλεσμα τώρα για αύριο είναι στις 8 για την πολιτιστική εκδήλωση με το γέννημα. Νωρίτερα όμως είπατε για τον αγιασμό και τον Εσπερινό στις 6.30. Τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στις 8?
14: Εγώ να πω την αλήθεια ότι η Ζήνα Ζάχαρη, η οποία είναι πρόεδρος, είναι μια έκπληξη από μόνη της. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς.
13: Εκεί στο βράβλιο χώρο λοιπόν θα γίνουν όλα. Το κάλεσμα είναι ανοιχτό χώρο, να τα δούμε και να τα ζήσουμε από κοντά. Χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.
14: Από ό,τι μου είπε, θα φτιάξουν μπουφέ, θα έχουν κεράσματα για όλο τον κόσμο.
13: Και κάποια δρόμενα σίγουρα που θα έχουν. Ναι.
14: Και μου λέει, θα κάνουμε και ένα πανηγυράκι. Αλλά η Ζήνα Ζάχαρη ποτέ δεν μένει στο
13: υποκοριστικό, στο μικρό, στο λίγο.
14: Ακριβώς.
13: Ωραία, άρα περιμένουμε κάτι ακόμα καινούριο, μια έκπληξη από το γέννημα αύριο το βράδυ στις 8, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων.
14: Έτσι.
13: Πολύ ωραία.
14: Για να τιμήσουμε και τον Άγιό μας, να τιμήσουμε και όλα τα μέλη του γεννήματος, αυτό όπως είπε τον υπερδραστήριο σύλλογο, άλλωστε και όλοι οι σύλλογοι μας, αν δεν είχαμε και αυτούς τους συλλόγους, θα περάσουν τα νερά, Νικόλα, στο γίγνεσθε της περιοχής μας, σε Λίμωνο.
13: Μας κρατούν ζωντανούς καθημερινά.
14: Έτσι,
13: και την Κυριακή το πρωί έχουμε πάλι μια λειτουργία στις 7, τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ευσταθίου.
14: Ανήμερα της εορτής του Αγίου Ευσταθίου.
13: Θα γίνει και κάτι διαφορετικό για την επέτειο εγγενείων που είναι ακριβώς ανήμερα 20 Σεπτεμβρίου για τον Ιερό Ναό? Υπάρχει κάποια ειδική τελετή?
14: Είναι εκκλησιαστικό τυπικό, αυτά που ψάλλουμε εμείς περισσότερο. Χωρίς να αλλάξει όμως η ουσία της Θείας Λειτουργίας, είναι αυτή. Αυτό όπως είναι κάθε Κυριακή.
13: Αυτό, Πάτερ, έχει ξαναγίνει, καθιερώνεται τώρα, θα θεσμοθετηθεί?
14: Όχι, εμείς το γιορτάζουμε το 2009, γιορτάσαμε τα 50 χρόνια του ναού. Και εκδώσαμε τότε με εκείνη την ευκαιρία ένα λεύκομα, εξέδωσε ο ναός με τον τίτλο «Των και πολιούχων ημών», που αναφέρεται στους Αγίους Θεοδόρους και στον Άγιο Ευστάθιο, το ημών με ήταν τους δικούς μας δηλαδή πολιούχους, οι οποίοι είναι οι Άγιοι Θεόδωροι τώρα και ο Άγιος Ευστάθιος που ήταν στην Αδριανούπολη.
13: Μάλιστα.
14: Οπότε είχαν γίνει τότε έτσι μεγάλες επαιτειακές εκδηλώσεις. Καλέσαμε και κάποιους παλαιούς ιερείς, έναν έτσι, ιερέα ο οποίος συγχωρέθηκε τώρα, ο πατήρ Γιώργος ο Πετσάκος, ο οποίος για την εποχή εκείνη 65 με 75 που ήταν στην Ορεστιάδα έκανε πλούσιο και μεγάλο πνευματικό έργο. Στην ουσία έβαλε τα θεμέλια για πολλά πράγματα που έγιναν. Και τον καλέσαμε, ήταν εδώ, μας λειτουργήσε, μας μίλησε, είχε να έρθει από το 75, οπότε φαντάζεστε την δική του έτσι, συγκίνηση. Και έκτοτε όμως κάθε χρόνο εμείς τιμάμε αυτήν την γιορτή με τη λειτουργία και έτσι με εκκλησιαστικές εκδηλώσεις. Φέτος έχουμε και κάτι καινούριο.
13: Οπότε κάθε χρόνο και κάτι νέο, έτσι να έρθει και περισσότερος κόσμος κοντά να γνωρίσει και την εκδήλωση, με αφορμή την εκδήλωση αυτή και τον Άγιο Ευστάθιο και την επέτειο εγγενείων του ναού.
14: Και την τοπική μας ιστορία.
13: Την τοπική μας ιστορία. Και με όλα αυτά που μας είπατε, μας δώσατε ήδη ένα πολύ σημαντικό μέρος της αφήγησης και της τοπικής ιστορίας προς ενημέρωση των ακροατών και των ακροατριών. Σας ευχαριστώ θερμότατα, πανοσιολογικότατα.
14: Εγώ ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την ευκαιρία που μας δίνετε.
13: Χαρά μας και καθήκον μας. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
14: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές και στους ανανικού.
13: Ο Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Αστεριάδης ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Αρχιερωτικός Επίτροπος του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδόρων και προϊστάμενος του. Αρχιερωτικός Επίτροπος της Νέας Ορεστιάδας ευρύτερα και προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδόρων. Με αφορμή την αυριανή και τη μεθαυριανή διήμερη εορτή των εγγενείων, επαιτίου εγγενείων του Ιερού Ναού και του Αγίου Ευσταθίου παράλληλα, ταυτόχρονα. Πάμε σε ένα μουσικό μέρος με τον Χρήστο Κυριαζή να μας τραγουδά «Έλα μωράκι μου» και ελάτε, επιστρέψτε, επιστρέφουμε και εμείς σε λίγα λεπτά με την υπόλοιπη δισκογραφία εδώ στο ευρωσκόπιό μας, μέχρι τη μία συνεχίζουμε.

Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε 24 λεπτά μετά τις 11, φίλες και φίλοι, στο ίμιση σχεδόν του Ευρωσκοπίου σήμερα. Άλλο τόσο έχουμε μέχρι τη μία όμως μπροστά μας, με πολλά ακόμα θέματα να ακολουθούν. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να θυμίσουμε ή να γνωστοποιήσουμε ότι χθες είχαμε και μια τελετή στο πρωτοδικείο της Νέας Ορεστιάδας, όπως κάθε χρόνο τέτοια μέρα, για την ακολουθία του αγιασμού για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Της ακολουθίας αυτής του αγιασμού προέστη κατά το Ιωθός, όπως συνηθίζεται, επί τη ενάρξη της νέας δικαστικής περίοδου, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλης Δημοτήτου Χωριστιάδος και Σουφλίου, παρέστη λοιπόν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ο κ. Δαμασκηνός, στο πρωτοδικείο, χτες το πρωί. Τον αγιασμό παρακολούθησαν ο πρόεδρος πρωτοδικών, ο εισαγγελεύς, οι πρωτοδίκες, οι αντιεισαγγελεύς, οι πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χωριστιάδας, τα μέλη του συλλόγου, οι συμβολιογράφοι, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι δικαστικοί επιμελητές, τα στελέχη της δικαστικής αστυνομίας, όλοι όσοι δηλαδή εργάζονται εκεί στο πρωτοδικείο για τη δικαιοσύνη. Ο Σεβασμιότατος ευχήθηκε σε όλους υγεία και φώτιση και με αφορμή τη μνήμη της Αγίας Σοφίας που τιμάται κατά αυτάς, σοφία και σύνεση για την απονομή του δικαίου, ευχήθηκε ο κύριος Δαμασκηνός. Καλό δικαστικό έτος να ευχηθούμε και εμείς σε όλους όσοι είναι εκεί στο πρωτοδικείο. Και να πάμε σε ένα τραγούδι που θα μας οδηγήσει στις διαφημίσεις των 11.30, φίλες και φίλοι, για να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με όλα τα υπόλοιπα.

0: Radio Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Εύρος.
0: Radio Εύρος.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Σκεντερλής, το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές, ανώτερης ποιότητας προϊόντα, με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 75 25 259.
3: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
5: Ράδιο Εύρο.
6: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
6: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δημότυχο Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25 432.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
10: Στην Αλεξανδρούπολη θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, για να σας ενημερώσουμε όσους όσες μας ακούτε εκεί ότι θα ταλαιπωρηθείτε λίγο πάλι από την Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη με προγραμματισμένες εργασίες φυσικού αερίου και κλειστούς δρόμους στο κέντρο της πόλης. Ήδη ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έσπευσε να ενημερώσει τους πολίτες και πολύ καλά έκανε, σε αντίθεση με άλλους Δήμους που δεν το κάνουν και βρισκόμαστε μπροστά σε μποτιλιαρίσματα ξαφνικά σε δρόμους κλειστούς. Εκεί στην Αλεξανδρούπολη, λοιπόν, να ξέρετε ότι από την εργολήπτρια εταιρεία του φυσικού αερίου, εξαιτίας έργων που θα κάνει εκεί στα τμήματα της οδού Καβύρη, ανακοινώνεται ότι από τη συμβολή της οδού Ιωακήμ Καβύρη, είναι ο κάθετος δρόμος εκεί που βγαίνει προς το Δημαρχείο και στο κεντρικό λεωφόρο Δημοκρατίας η Καβύρη. Από την οδό Πατριάρχου Φωτίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αδριανουπόλεως θα εφαρμοστούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δηλαδή θα έχουμε προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη την ερχόμενη εβδομάδα, 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, από το πρωί από τις 8.30 μέχρι τις 5.30, δηλαδή όλες τις ώρες αιχμής. Δεν είναι κλειστός ο δρόμος. Για τα βαρέα οχήματα, η παράκαμψη των οχημάτων θα γίνεται στον κυκλικό κόμβο του Μουσικού Σχολείου με τη χρήση σημεοφόρου διαμέσου της οδού Δήμητρας, όπου θα καταλήγουν στη λεωφόρο Δημοκρατίας, ενώ για τα ελαφρά οχήματα η παράκαμψη θα πραγματοποιείται διαμέσου.

και μάλιστα αν δεν το αναδεικνύαμε και δεν μεταφέραμε τις ανησυχίες και τον προβληματισμό των κατοίκων και τις καταγγελίες τους, τις μαρτυρίες τους στην εκπομπή, ότι κανείς δεν ξέρει τι γίνεται εκεί και γιατί γίνεται και κλείνουν τον δρόμο ανά πάσα στιγμή και δεν υπήρχε καμία ενημέρωση, δεν θα υπήρχε καμία ενημέρωση. Πάλι καλά που έσπευσαν μετά από καμιά 15 μέρες αφού γίνονταν οι εργασίες να βγάλουν μια ανακοίνωση και να μας πούνε ότι τέλος Αυγούστου θα ολοκληρωθούν. Αλλά φτάνουμε τέλος Σεπτεμβρίου και εκεί ο δρόμος παραμένει έτσι. Το έργο εγκαταλελειμμένο, δεν προχωράει τίποτα και τον δρόμο να λειτουργεί, να κυκλοφορείται μόνο στο ημισή του. Στη μια μισή λωρίδα του σχεδόν. Αν περνάει λεωφορείο ή δύο λεωφορεία, δεν το συζητάμε, αλλά λεωφορείο και αυτοκίνητο. Καλά για τις ιδιοκτησίες, για τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εκεί, η δυσκολία είναι μεγαλύτερη. Τα συνεργεία και όλα τα υπόλοιπα. Να δούμε αν θα εισακουστούμε για μια φορά και να προχωρήσουν λίγο περισσότερο γρήγορα οι διαδικασίες. Είναι ένας κεντρικότατος, η κεντρική λεωφόρος, η Κωνσταντινούπολης, στη Νέα Ορεστιάδα και μάλιστα είναι στην είσοδο της πόλης. Μπαίνοντας κανείς στη Νέα Ορεστιάδα να την κρίζει αυτό. Πάμε παρακάτω. Πάμε σε άλλη μια σύλληψη διακινητή στις Σφαίρες. Όπως ενημερωνόμαστε από την ελληνική αστυνομία, συνελήφθη σε οικισμό του Εύρου από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σφαιρών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, ένας σαλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν διότι τον εντόπισαν να οδηγεί και ο ταχύπιωτικό αυτοκίνητο να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα δύο άτομα. Κατασχέθηκε το όχημά του και δύο κινητά τηλέφωνα και οδηγείται ο συλληφθής στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σφαιρών.

Ένα υπέροχο τραγούδι από τη Ρίτα Αντωνοπούλου, το λευκό μου φανελάκι ακούσαμε, για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα φίλες και φίλοι με την Λάουρα Ποζίνη εδώ να μας κάνει παρέα στο background, το παρασκήνιο μουσικά. Με αυτό. Και να πάμε στην κοινή ανακοίνωση των Ιατρικών Συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι πέντε πρόεδροι συνυπογράφουν την κοινή τους ανακοίνωση. Είναι οι πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου. Στον Εύρου ο κύριος Χρήστος Χατζηπαπάς, ως γνωστόν. Γιατί τώρα συμπράττουν οι πέντε τους και εκδίδουν κοινή ανακοίνωση? Για να απευθύνουν ένα αυστηρό μήνυμα για τα όρια της ιατρικής πράξης, της επιστημονικής τεκμηρίωσης των θεραπείων και για την ιατρική διαφήμιση. Αυτό το μήνυμα στέλνουν οι ιατρικοί σύλλογοι της περιφέρειάς μας με ένα κοινό δελτίο που συνυπογράφουν. Και στο επίκεντρο της παρέμβασης τους λοιπόν βρίσκεται η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και η τήρηση των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας, με τους ιατρικούς συλλόγους να επισημαίνουν ότι η ιατρική φροντίδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν. Η ανακοίνωση βεβαίως και έρχεται στον απόϊχο του πρόσφατου τραγικού περιστατικού, με το οποίο οι ιατρικοί σύλλογοι υπογραμμίζουν ότι η διερεύνηση των αιτιών ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες ιατροδικαστικές και δικαστικές αρχές. Προφανώς και όχι στα κανάλια, στους διάφορους πανελίστες και στους διάφορους σχολιαστές των πληκτρολογίων, έτσι να συμπληρώσουμε εμείς. Και μιλάμε για το τραγικό περιστατικό με την απώλεια της ζωής του γνωστού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, και όλα αυτά που βγαίνουν πλέον στη δημοσιότητα. Παράλληλα, οι πέντε πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειάς μας αξιοποιούν τη δημόσια συζήτηση με την ευκαιρία για να αναδείξουν, όπως αναφέρουν, διαχρονικά ζητήματα σχετικά με τα όρια της επιστημονικής πράξης και την προβολή των ιατρικών υπηρεσιών, τη διαφήμιση δηλαδή αυτών. Δίνεται έμφαση στην τεκμηριωμένη ιατρική. Υπογραμμίζουν δηλαδή οι ιατρικοί μας σύλλογοι ότι κάθε ιατρική παρέμβαση πρέπει να στηρίζεται σε σαφή κλινική ένδειξη, εγκεκριμένα πρωτόκολλα και επιστημονική τεκμηρίωση. Δηλαδή το αυτονόητο, μας λένε. Αυτό που θα έπρεπε να εφαρμόζεται, να ισχύει. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στις πρακτικές που προβάλλονται με όρους όπως ευεξία, αντιγύρανση, αποτοξίνωση, αλλά και στη χρήση εμπορικής ορολογίας και ξενόγλωσσων τίτλων, που σύμφωνα με το δελτίο τύπου των Ιατρικών Συλλόγων της Περιφέρειας μπορεί να δημιουργούν στους πολίτες μια εσφαλμένη εικόνα σχετικά με το είδος και με το επίπεδο μιας δομής υγείας. Επίσης και παράλληλα γίνεται ειδική αναφορά στη χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, με τους ιατρικούς μας συλλόγους να επισημαίνουν ότι η παρουσία ενός μηχανήματος δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη επιστημονικής επάρκειας του προσώπου που το χειρίζεται. Αποδείχτηκε αυτό ξεκάθαρα. Σημαντικό μέρος της ανακοίνωσης αφορά και τα όρια της ειδικότητας και της εκπαίδευσης των γιατρών, και όπως αναφέρεται, η άσκηση επεμβατικών πράξεων πρέπει να γίνεται σε ένα πλαίσιο εκπαίδευσης που έχει λάβει ο ίδιος ο γιατρός κατά την ειδικότητά του ή μέσω επισήμων και νόμιμων εξειδικεύσεων με πιστοποίηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Οι ιατρικοί σύλλογοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χαρακτηρίζουν επικίνδυνες τις πρακτικές που παρουσιάζονται ως θεραπείες χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρονται στο δελτίο θεραπείας με λέιζερ, ας πούμε, για παθήσεις όπως το βροχικό άσθμα, η αλλεργική ρινίτιδα και η ημικρανία. Θεραπεύονται με λέιζερ αυτά? Επίσης προωθούνται, λέει, και διάφορες θαυματουργές βιταμίνες για τη θεραπεία αυτών των ασθενειών. Σύμφωνα με τους ιατρικούς συλλόγους, τέτοιες πρακτικές μπορούν να οδηγούν ασθενείς στην αναβολή ή διακοπή της ενδεδειγμένης ιατρικής αγωγής με ενδεχόμενο κίνδυνο επιδείνωσης της υγείας τους. Τώρα εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, να πούμε ότι πολιτικοί αρχηγοί που προαλήφονται για πρωθυπουργοί προωθούσαν τέτοια προϊόντα και προωθούν ακόμα, ποιος ξέρει, μέσα από εκπομπές τους που επαναλαμβάνονται και υπάρχουν και στο διαδίκτυο και διάφορα τέτοια ματζούνια που μπορούν να θεραπεύσουν ακόμα και καρκίνους. Και δεν τρεπόμαστε να τα λέμε τώρα, να βγαίνουμε επισήμως και να τα καταδικάζουμε, όταν τα βλέπουμε μπροστά μας να συμβαίνουν χρόνια, και με την απώλεια της ζωής ενός γνωστού ανθρώπου, ενός πολύ αγαπημένου, όπως αποδείχθηκε, καλλιτέχνη, να βγαίνουν στην επιφάνεια πια όλα αυτά. Και μέχρι και σήμερα να παίζονται διαφημίσεις. Έβλεπα πρόσφατα, τώρα να μην αναφέρω το προϊόν, να αναφέρω την πάθηση. Μιλούσε για για την αρθρίτιδα έχει να κάνει. Οστεοαρθρίτιδα, ορίστε, αυτό είναι ο σωστός όρος. Μιλούσε για οστεοαρθρίτιδα. Λέει, υποφέρεται από πόνο στα γόνατα, από αρθρίτιδα, από οστεοαρθρίτιδα. Τέλος, όχι πια, πάρτε το τάδε προϊόν, και μετά με ψηλά γράμματα λέει ότι είναι συμπλήρωμα διατροφής, ότι δεν υπόκειται σε ελέγχους του ΕΟΦ κλπ. Αλλά όταν σου λέει ξεκάθαρα ένας υποτίθεται βιολόγος, όπως παρουσιάζεται μάλιστα σε διαφημίσεις που παίζουν κατά κόρον τώρα στα μεγάλα κανάλια και σε πρωινές ζώνες και μάλιστα επαναλαμβανόμενες. Έβλεπα τη διαφήμιση ξανά και ξανά. Έπαιζε αυτή, μία άλλη, μετά ξανά πάλι αυτή και μάλιστα σε πολύ μεγάλη ακροματικότητας ζώνη.
Και έβγαινε ο βιολόγος από κάτω με το ονοματεπώνυμό του και έλεγε τέλος στην οστεοαρθρίτιδα και στον πόνο στα γόνατα με το τάδε προϊόν. Κάπως με κάποιον τρόπο επιτέλους αυτά έπρεπε ήδη να έχουν κοπεί μαχαίρι μετά από τα τελευταία γεγονότα, αλλά δυστυχώς υπάρχουνε. Επιστρέφω, κλείνω την παρένθεση και με συγχωρείτε για τη μακρηγορία. Πάμε να συνεχίσουμε με την ανακοίνωση από τους ιατρικούς συλλόγους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αναφέρουν ότι έχουν επιβληθεί πειθαρχικές κυρώσεις σε γιατρούς για πρακτικές που, όπως υποστηρίζουν, παραβιάζουν την νομιμότητα και την ιατρική δεοντολογία. Και στο κοινό τους δελτίο τύπου τίθενται επίσης και ζητήματα ενίσχυσης των ελέγχων από την πολιτεία. Διευκρινίζουν ότι ο πειθαρχικός και ο διοικητικός τους έλεγχος αφορά αποκλειστικά τα μέλη τους και ζητούν την άμεση ενεργοποίηση μεικτών κλιμακίων με τη συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΦ, των περιφερειών και των δικαστικών αρχών, με στόχο, όπως αναφέρεται, να είναι ο έλεγχος περιπτώσεων αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος, χώρων που λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια, καθώς και σκευασμάτων και μηχανημάτων αμφίβολης προέλευσης ή έγκρισης. Αναλυτικά όλη η ανακοίνωση, με πολλές λεπτομέρειες από τους ιατρικούς συλλόγους περιφερειάς μας, στο radioevros.gr. Η θεσμική ευθύνη, η επιστημονική τεκμηρίωση και η προστασία της δημόσιας υγείας, η ιατρική που βασίζεται σε τεκμηρίωση, τα αυστηρά όρια ειδικότητας και εκπαίδευσης και η επιτακτική ανάγκη των διυπηρεσιακών ελέγχων είναι τα κύρια θέματα τα οποία αναδεικνύουν οι ιατρικοί σύλλογοι Εύρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας στην κοινή τους ανακοίνωση.

διαβάζω τώρα ήδη στις τελευταίες στιγμές ότι έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Σε ηλικία 102 ετών μακροημέρευσε. Έφτασε 102 ετών, έφυγε από τη ζωή λοιπόν πλήρης ημερών. Εδώ πια ταιριάζει απόλυτα αυτή η κλισέ φράση. Συνδέθηκε με μία από τις σημαντικότερες πολιτικές οικογένειες της νεότερης Ελλάδας, η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Μια προσωπικότητα που συνέδεσε τη διαδρομή της όχι μόνο με μία από αυτές τις οικογένειες, τις σημαντικότερες πολιτικές οικογένειες της χώρας, αλλά και με το γυναικείο κίνημα και με τη διεκδίκηση της ισότητας στη χώρα μας. Σε χρόνια δύσκολα, σε εποχές που αυτά δεν θεωρούνταν καθόλου αυτονόητα, ίσα-ίσα χρειαζόταν μεγάλος αγώνας και η Μαργαρίτα Παπανδρέου πρωτοστάτησε σε αυτόν τον αγώνα. Σήμερα το πρωί έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της. Είχε γεννηθεί 30 Σεπτεμβρίου του 1923, λίγο πριν κλείσει τα 103 της χρόνια ακριβώς, δηλαδή, λίγο πριν τα γενέθλιά της.

0: λίγο χρόνο ακόμα θα ζητήσουμε να διαθέσετε για μας και υπομονή για να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να προχωρήσουμε για μία ολόκληρη ώρα όμως στη συνέχεια, επιστρέφοντας μέχρι τη μία εδώ στο Ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι, για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αλλά και την εβδομαδιαία αυτή ραδιοφωνική μας συνάντηση σήμερα Παρασκευή. Με πολλά ακόμα να ακολουθούν όμως. Μένετε εδώ, δεν τελειώνουμε. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.
1: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evros.
1: Radio Evros.
3: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
6: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
7: Ράδιο Εύρος.
8: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520-24100.
11: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
12: Ράδιο Εύρος.
13: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
14: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
15: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
16: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
13: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
16: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, αν έχετε μικρή επιχείρηση ή λιανικής, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν κολλάει ταμιακή, κολλάνε όλα. Αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Όταν κολλάει ταμιακή, κολλάνε όλα, δηλαδή και εξυπηρέτηση και οι αποδείξεις και μετά ουρές και εκνευρισμός. Γι' αυτό λοιπόν όλο και περισσότερες επιχείρησεις πια περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις. Όπως η το είναι καλύτερα. ES1 Go Retail της Entersoft One. Τώρα τι είναι αυτό θα μου πείτε? Είναι πολλά μαζί, δεν είναι ένα. Είναι ψηφιακή ταμιακή. Είναι POS και διασύνδεση με My Data. Με τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Είναι πολύ εύκολο να τα βρείτε όλα αυτά στο ES1GoRetail.gr. Και τέρμα ο εκνευρισμός, οι ουρές, οι αποδείξεις και τα κολλήματα. Τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, οι λογιστές του Βορείου Εύρου είναι στο δρόμο, φίλες και φίλοι, σε δρόμο κινητοποιήσεων. Βρίσκονται στη Δόη Ορεστιάδα σε παράσταση διαμαρτυρίας εκεί. Πανελλαδική κινητοποίηση συμμετέχουν στην ουσία, εκφράζοντας την πλήρη στήριξη των λογιστών και φοροτεχνικών όλης της χώρας και ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου. Κάλεσε μάλιστα παράλληλα και τους επαγγελματίες της περιοχής να λάβουν μέρος σε αυτήν την παράσταση διαμαρτυρίας. Ο Γιάννης Παπαλικούδης έχει πάει ήδη στο σημείο, θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες σε λίγο. Να δούμε πόσοι συμμετείχαν, ποια ήταν τα αιτήματα, ποιο είναι το κλίμα από εκεί. Ο Ο Σύλλογος λοιπόν συντάσσεται με τα αιτήματα που διατυπώνουν οι λογιστικοί σύλλογοι και οι ενώσεις σε όλη τη χώρα, με το επίκεντρο των αιτημάτων να είναι οι ασφικτικές προθεσμίες, η συσσόρευση γραφειοκρατικών υποχρεώσεων, τα προβλήματα στη λειτουργία ηλεκτρονικών πλατφορμών αλλά και το ζήτημα των προστήμων. Όπως επισημαίνουν οι λογιστές, οι συνθήκες εργασίας έχουν οδηγήσει σε σημαντική επαγγελματική αλλά και ανθρώπινη επιβάρυνση του κλάδους. Έτσι και ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου θέτει συγκεκριμένα αιτήματα, μεταξύ των οποίων και η θεσμική αντιμετώπιση των προθεσμιών και των προστήμων, η αναγνώριση της ασθένειας και της λοχίας των λογιστών, η αλλαγή του πλαισίου των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη δέουσα επιμέλεια, καθώς και η ορθολογικότερη λειτουργία του My Data. Παράλληλα, οι λογιστές μας ζητούν και σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων του επαγγέλματός τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να περιοριστεί η μεταφορά πρόσθετων διοικητικών υποχρεώσεων στα λογιστικά γραφεία. Σήμερα λοιπόν, τώρα, αυτή την ώρα, συγκεντρώθηκαν στη ΔΟΗ Ορεστιάδα σε παράσταση διαμαρτυρίας εκεί, εκφράζοντας την πλήρη στήριξή τους και τη συμπαράστασή τους στις πρωτοβουλίες και τις κινητοποιήσεις όλων των λογιστών όλης της χώρας. Ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου, με έδρα τη Νέα Ορεστιάδα, συμφωνεί απόλυτα με τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων πανελλαδικά και διεκδικεί, όπως αναφέρει, 5 συγκεκριμένα πράγματα. Θεσμική επίλυση του ζητήματος των προθεσμιών και προστήμων με ένα σταθερό δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο. Πραγματική και θεσμοθετημένη αναγνώριση της ασθένειας και της λοχίας του λογιστή χωρίς αστερίσκους. Πλήρη απεμπλοκή από τις ευθύνες της δέουσας επιμέλειας, όπως λέγεται ο νόμος του 2018, που μετατρέπει τον λογιστή σε ελεγκτικό μηχανισμό του κράτους. Τέταρτο αίτημα, απέτηση η ορθολογική λειτουργία του My Data και η κατάργηση των προστήμων για τεχνικές αστοχίες των ίδιων των συστημάτων. Δεν ανοίγουν οι πλατφόρμες, κολλάνε τα σύμπαντα, αλλά εκεί τα πρόστιμα τρέχουν όμως αν δεν προλάβεις προθεσμίες του My Data. Οπότε, πάμε και στην πέμπτη διεκδίκηση. Σεβασμό στο επάγγελμά μας, λένε, και σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων μας ζητούν, ώστε να σταματήσει η μετατροπή των λογιστικών γραφείων σε υπαλλήλους για όλες τις δουλειές και τις δημόσιας διοίκησης. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους συναδέλφους μας σε όλη την Ελλάδα. Καλούμε όλους τους λογιστές, φοροτεχνικούς της περιοχής και τους επαγγελματίες σε παράσταση διαμαρτυρία στη ΔΟΗ Ορεστιάδα στην Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, σήμερα δηλαδή, τώρα, ώρα 12. Διεκδικώντας επαγγελματική αξιοπρέπεια και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Θα δούμε τι γίνεται εκεί σε λίγο. Τώρα να δούμε τι γίνεται στον απόϊχο των εξαγγελιών, ανακοινώσεων, δηλώσεων, συγκρούσεων, αντιπαραθέσεων, συνεντεύξεων για το μεγάλο θέμα που προέκυψε με το γυροκομείο στα δίκαια. Ένα θέμα μη θέμα δηλαδή, γιατί γυροκομείο στα δίκαια θα δούμε αν θα δούμε πότε θα δούμε. Προς το παρόν έχουμε μία, εγώ θα το ξαναπώ, μία δήλωση καλής πρόθεσης από τον νυν υπουργό, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον αυριανό, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι όταν και αν θα έχουμε μελέτη και συγκεκριμένους προϋπολογισμούς, θα εγκριθεί μία χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Αυτό έχουμε ως είδηση στην ουσία. Τίποτα νεότερο, τίποτα καλύτερο, τίποτα καινούριο. Παρόμοιες ειδήσεις είχαμε και πρόσφατο και στο μακρινότερο παρελθόν, και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για 1,5 εκατομμύριο όταν ήρθε εδώ στην Νέα Ορεστιάδα για το γεροκομείο, μας είχε πει. Είχαμε και άλλες παλαιότερες δεσμεύσεις από άλλες πηγές χρηματοδοτήσεων. Αυτή είναι η νεότερη πηγή χρηματοδότησης που μας είπαν ότι θα δώσει χρήματα. Υπάρχει δηλαδή εγγυημένη δήλωση υπουργού μετά από τηλεδιάσκεψη ότι όταν θα μου φέρετε μελέτη και προϋπολογισμό, εγώ θα σας δώσω από το Ταμείο Αλληλεγγύης περίπου 2 με 2,5 εκατομμύρια όσο μου φτάσετε τη μελέτη. Αυτό ξέρουμε τώρα. Το θα δηλαδή και την καλή πρόθεση στην ουσία. Για να πάμε όμως και στην ανακοίνωση Μητρόπολης, γιατί ωραία, βγάλανε ανακοινώσεις όλοι οι τοπικοί μας βουλευτές και της κυβέρνησης, οι τρεις κυβερνητικοί, οι οποίοι συγκρούονται για το ποιος έχει την πατρότητα της ιδέας και την. Όχι τις ιδέες, την πατρότητα, το αποτέλεσμα σε ποιον οφείλεται, αλλά έχουμε και από τον αντιπεριτευόμενο βουλευτή συνεχή βίντεο και συνεχείς παρεμβάσεις για αυτό το θέμα. Αυτός που δεν είχε μιλήσει μέχρι και χθες που μίλησε τελευταίος είναι ο κύριος Δαμασκηνός, που έφερε τα πράγματα τελικά στη θέση τους με την ανακοίνωσή του. Λέει στην ανακοίνωση της Μητρόπολη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, η Ιερά Μητρόπολης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου χαιρετίζει την διαστόματος του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Θάνου Πλεύρη, εξαγγελθήσα χρηματοδότηση της δημιουργίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Βόρειο Εύρο και συγκεκριμένα στα δίκαια του Τριγώνου». Τι μας λέει εδώ ο κ. Δαμασκηνός? Ότι προφορικά είχαμε μια εξαγγελία για χρηματοδότηση από τον Υπουργό. Αυτό μας λέει. Ούτε εξασφαλίστηκε, ούτε χτίζεται και προχωράει το κτίσιμο του γυροκομείου, ούτε τίποτα τέτοιο. Γι' αυτό σας λέω, έβαλε τα πράγματα στη θέση του ο κύριος Δαμασκηνός. Και μας λέει πως πρόκειται για την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος που απασχολεί και βασανίζει τους κατοίκους του Βορείου Εύρου. Η θετική αυτή εξέλιξη επισφραγίστηκε στις 16 του Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης στην οποία συμμετείχαν εκτός του Υπουργού ο ίδιος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Εύρου Χρήστος Δερμαντζόπουλος, ο Δήμαρχος Ορεστιάδος Διαμαντής Παπαδόπουλος και η συντονίστρια του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα, η Έλενα Σόκου. Η πρωτοβουλία, λέει ο κ. Δαμασκηνός, μάλλον η ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, ξεκίνησε μετά από αίτημα του Σεβασμιωτάτου προς τον Υπουργό, που διατυπώθησε επίσκεψη του Υπουργού στο Δημότυχο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Και για το σκοπό αυτό, η Ιερά Μητρόπολη, αναγνωρίζοντας την ανάγκη δημιουργίας μιας οργανωμένης δομής φροντίδας ηλικιωμένων στην παραμεθόριο περιοχή του Βορείου Εύρου, προσφέρει τη δική της ιδιοκτησία στα δίκαια που θα υλοποιηθεί με τη σύμπραξη του Δήμου Ορεστιάδας και της Ιεράς Μητροπόλεως. Τι μας λέει τώρα ούτε εσύ, κ. Δερμετζόπουλε, ούτε εσύ, κ. Κελέτση, ούτε εσύ, κ. Δημοσκάκη, ούτε κανείς άλλος. Πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά από αίτημα του κ. Δαμασκηνού προς τον Υπουργό, όταν βρέθηκε στο Δημότυχο και του είπε: τουλάχιστον πάρτε το εσείς πάνω σας, ως Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, από το Ταμείο Αλληλεγγύης, μας δώσετε εσείς χρήματα, αφού δεν βρίσκουμε από αλλού χρηματοδοτικά εργαλεία και όλοι ψάχνονται από εδώ και από εκεί και δεν βρίσκουν ταμείο. Με περίσευμα, δεν είναι περίσευμα, με το απαραίτητο ποσό, το αναγκαίο, για να γίνει ένα αναγκαίο γεροκομείο στην περιοχή. Οπότε αυτό καταλαβαίνουμε και μαθαίνουμε και γνωρίζουμε τώρα και από αυτήν την ανακοίνωση του κ. Δαμασκηνού, ότι δική του ήταν πρωτοβουλία τελικά. Με πρόταση προς τον κύριο Πλεύρη. Και πάμε παρακάτω. Η εξαγγελία, λέει, χρηματοδότησης αυτού του έργου αποτελεί ουσιαστικό βήμα ώστε η συγκεκριμένη κοινωνική διεκδίκηση να μπει σε τροχιά υλοποίησης, λέει ο κύριος Δαμασκηνός. Βασικό επιχείρημα για τη δημιουργία της μονάδας αποτέλεσε η απουσία αντίστοιχης δομής στην περιοχή, γεγονός που καθιστά αναγκαία την κάλυψη αυτής της σημαντικής κοινωνικής ανάγκης. Και με αυτές τις κοινωνικές ανάγκες και την ψυχολογία των κατοίκων και με αυτά τα ευαίσθητα θέματα δεν παίζουμε. Να το ξαναπούμε. Ένα θέμα που έχει προκύψει πολλά χρόνια πριν και θα σταθούμε και πάλι στον κύριο Δαμασκηνό, διότι ψάχνοντας, γιατί εμείς να τέτοιοι είμαστε, καθόμαστε και ψάχνουμε με τις ώρες για να δούμε την αλήθεια και να βρούμε στοιχεία, ντοκουμέντα και να σας τα μεταφέρουμε, έπεσα σε ένα ρεπορτάζ του 2010, φίλες και φίλοι, από την ΕΡΤ3. Θα το ακούσουμε ως ηχητικό, αν και υπάρχει και οπτικό υλικό, για όσους πιθανόν είμαστε συνδεδεμένοι και στα social media. Πιθανόν να τα έχετε δει, το έχω ήδη από χτες δημοσιοποιήσει, αλλά καλό είναι να το ακούσουμε, γιατί από τότε, από το 2010, ακούστε τι ακούγαμε.
17: Κατασκευάσει η Μητρόπολη Δημοτήχου.
0: Πάμε από την αρχή.
17: Ένα νέο γυροκομείο πρόκειται να κατασκευάσει η Μητρόπολη Δημοτήχου στην ακριτική περιοχή των Δικαίων Εύρου.
0: 2010,
17: το γυροκομείο θα γίνει μετά την ανακατασκευή ιδιόκτητου κτηρίου της Μητρόπολης.
18: Πριν από 40 χρόνια κατασκευάστηκε για να φιλοξενεί τους νέους και τις νέες της πιο απομακρυσμένης γωνιάς της χώρας, στα δίκαια του Τριγώνου. Τώρα που οι νέοι έχουν φύγει από το Τρίγωνο, το κτίριο χιλίων τετραγωνικών, η Μητρόπολη Δημοτήχου θέλει να το μετατρέψει σε γυροκομείο.
19: Στέγαζε εδώ, συντηζόταν καταρχάς όλοι οι μαθητές από τα γύρω χωριά που ερχόταν εδώ στο γυμνάσιο τότε, στο εξατάξιο γυμνάσιο που υπήρχε.
0: Συγγνώμη για να πληροφορώ, εδώ μιλάει ένας κάτοικος των Δικαίων.
19: Στον πάνω όροφο. Μέναν μαθήτριες.
18: Το συγκεκριμένο κτίριο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και σε αρχές της δεκαετίας του 90 είχε χρησιμοποιηθεί ως κέντρο φιλοξενίας των ομογενών Ελλήνων από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
20: Με πλησίασαν δύο κυρίες μεγάλης ηλικίας και αυτό μου είπαν: Σεβασμιότατε, κάνε μας ένα γυροκομείο να πεθάνουμε στον τόπο μας, να μην φύγουμε από εδώ. Πραγματικά εδώ ο τόπος έχει μια ανάγκη, μεγάλη ανάγκη, όχι όμως μόνο η περιοχή του Τριγώνου, αλλά και η ευρύτερη περιοχή του Βορείου Εύρου.
21: Η περιοχή έχει ανάγκη από ένα γεροκομείο, μας το λένε κάθε μέρα. Μέσα από αυτές...
0: Εδώ μιλάει ο τότε δήμαρχος Τριγώνου, ο Μανώλης Χατσιπαναγιώτου, είναι αντιδήμαρχος.
21: Ανάγκες, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης του Δημοτήχου έρχεται και στέκεται και συμπαραστέκεται στο Δήμο Τριγώνου, αλλά γενικά στους κατοίκους της περιοχής. Και προσπαθούμε με τη συνεργασία μαζί με τη Μητρόπολη να δημιουργήσουμε και να αξιοποιήσουμε αυτό το κτίριο.
18: Σήμερα στα χωριά του Τριγώνου ζουν μόνο ηλικιωμένοι και γι' αυτούς η δημιουργία του γυροκομείου θα αποτελέσει μια διέξοδο για τα χρόνια που τους απομένουν, αφού οι περισσότεροι ζουν μόνοι τους.
0: Αυτά σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ3 του Δημήτρη Σταματάκη το 2010, πριν 16 χρόνια. Μέσα από το οικοτροφείο της Μητρόπολης τα πλάνα, έξω από αυτό οι δηλώσεις του κυρίου Δαμασκηνού, του τότε δημάρχου Τριγώνου, κατοίκου του χωριού, για την κατασκευή γυροκομείου σε αυτόν εδώ το χώρο, πριν 16 χρόνια. Φτάσαμε 2016. Τι λέω, 26, με συγχωρείτε. Το 10 έγιναν αυτά. Έτσι για την ιστορία. Και άλλα περισσότερα στοιχεία έτσι για την ιστορία. Για όσους έχετε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε και το προφίλ στο Facebook, το προσωπικό, μπορείτε να τα δείτε αναλυτικότερα. Ίσως να γίνει και ένα συνοπτικό, συνολικό, συγκεντρωτικό άρθρο κάποια στιγμή, μόλις καταλαγιάσει λίγο η σκόνη από τις πρόσφατες δηλώσεις και συνεντεύξεις για το θέμα. Πάμε παρακάτω. 18 λεπτά μετά τις 12. Εμφάνιση αρκούδα στον Εύρο. Τα ακούσαμε και αυτό από χτες. Πολλές μαρτυρίες αλλά και δηλώσεις και ανησυχίες εκφράστηκαν. Από τη διεύθυνση Δασών όμως συστήνεται ψυχραιμία προς τους κατοίκους. Υπάρχει μια συγκεκριμένη αναλυτική ανακοίνωση της διεύθυνσης Δασών για το θέμα και με τα μέτρα προφύλαξης και με το περιστατικό έτσι όπως καταγράφηκε. Θα το δούμε μετά το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και το Διονύση Σαββόπουλο. Θα μας δώσουν μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε με την αρκούδα του Νοτιού Εύρου.

παράξενο τώρα να έχουμε αρκούδα στο βουνό. Πρωτόγνωρο, ε. Το ότι μπαίνουμε εμείς στο φυσικό τους περιβάλλον και τους ενοχλούμε, δεν το σκεφτόμαστε. Μας κάνει εντύπωση ότι η αρκούδα βρέθηκε στο βουνό. Ε, πού να ήταν η αρκούδα? Στον κάμπο, στο ποτάμι, μέσα στην πόλη. Αυξημένη προσοχή λοιπόν συναισθούν οι αρμόδιες αρχές τώρα στους κατοίκους και όσους δραστηριοποιούνται στον ορεινό όγκο του Εύρου μετά την εμφάνιση της αρκούδας στην περιοχή. Εκδόθηκε ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Εδασών του Νομού Εύρου για ιδιαίτερη προσοχή στις βραδινές κυρίως ώρες στις περιοχές Εσίμης, Άβαντα, Κύρκης, Καλυθέας, Τριών Βρύσεων και Δερίου. Οι πολίτες λέει που θα αντιληφθούν την παρουσία αρκούδας καλούνται να ενημερώσουν άμεσα το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης στο 2551-354-178. Άντε να το θυμάσαι τώρα αυτό, εκείνη την ώρα που βλέπεις την αρκούδα, κάτσε να βρω το τηλέφωνο του Δασαρχείου. Ένα τετραψήφιο όμως μας δίνουν επίσης προς ενημέρωση. Το συντονιστικό κέντρο δασοπροστασίας είναι αυτό. Αν θυμηθείτε το 1591, καλύτερα. Αλλιώς πάρτε το 100, είναι πιο εύκολο. Γιατί μας προτείνουν, μας παροτρύνουν να ενημερώσουμε το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Δεν θα τρέξουμε να το βρούμε εκείνη την ώρα. Θα πάρουμε το 100, ας το βρουν αυτοί μετά. Ας βρουν τον τρόπο. Παράλληλα, πάντως, οι δασικές αρχές υπενθυμίζουν μια σειρά μέτρων προφύλαξης για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αρκούδα προσεγγίζει κατοικημένες περιοχές. Μεταξύ άλλων, συστήνεται η έγκαιρη συλλογή καρπών, η απομάκρυνση πιθανών τροφικών πηγών από αυλές και εξωτερικούς χώρους, κόψτε τα δέντρα, μαζέψτε τους καρπούς, η διατήρηση καθαρών κάδων απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και η επισκευή περιφράξεων. Ιδιαίτερη προσοχή ζητείται από κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και κατόχους οικόσιτων ζώων, οι οποίοι καλούνται να ασφαλίσουν τα ζώα τους κατά τις νυχτερινές ώρες και να μην αφήνουν εκτεθειμένα νεκρά ζώα. Αναλυτικά όλη η ανακοίνωση του Δασαρχείου της Διεύθυνσης Δασών στο radioevros.gr με όλες τις σχετικές πληροφορίες, τα μέτρα προφύλαξης και τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση συνάντησης σας με την αρκούδα. Α, σταθούμε μόνο σε αυτά. Υπάρχει μια συγκεκριμένη σειρά κατευθύνσεων. Σε περίπτωση, λέει, συνάντηση ανθρώπου αρκούδα στην Ήπεθρο, θα πρέπει να αφαιθεί ο ανοιχτός χώρος, διάκαινο δάσους δρόμους προς την αρκούδα, προκειμένου να έχει ελεύθερο χώρο διαφυγής. Μην της κλείσετε το δρόμο, αφήστε να φύγει την αρκούδα. Να μην αισθανθεί εγκλωβισμένη, λέει, να φύγει, γιατί διαφορετικά πιθανόν να αντιδράσει απειλητικά προς τον άνθρωπο. Η αρκούδα δεν πρέπει να αισθανθεί ότι απειλείται. Να διατηρηθεί η ψυχραιμία του ανθρώπου που θα συναντήσει την αρκούδα, να μείνει ακίνητος και να μην τρέξει. Συνιστούν οι ειδικοί. Η αρκούδα, όταν συναντήσει πεζό άνθρωπο, συνήθως σηκώνεται όρθια στα δυο της πίσω πόδια. Αυτό το κάνει για να μυρίσει τον αέρα, προκειμένου να ερευνήσει τι είναι αυτό που εμφανίστηκε μπροστά της, διότι έχει ισχυρή όσφρηση και αδύνατη όραση. Δεν μας βλέπει καλά, μας μυρίζει όμως. Και η κίνηση αυτή δεν είναι απειλητική. Σηκώνεται στα πίσω της πόδια για να μας μυρίσει. Ο πεζός δεν πρέπει να επιτεθεί με ξύλα, με κλαδιά και πέτρες, να μείνει ακίνητος. Αυτό πρέπει. Αυτό που λένε άστο να σε μυρίσει θέλει μόνο, αυτό ισχύει για τις αρκούδες. Το πιο πιθανό είναι ότι μέχρι ο άνθρωπος να σκεφτεί να κάνει κάτι, η αρκούδα θα έχει φύγει. Θα καταλάβει ότι δεν απειλείται αν δεν κινηθούμε εναντίον της, αν δεν κάνουμε τίποτα, και θα φύγει. Είναι ικανή να τρέξει πολύ γρήγορα, μας λένε, αλλά δυσκολεύεται να ανέβει γρήγορα. Μια πλαγιά βουνού, για παράδειγμα, με απότομη κλίση, καθώς είναι πελματοβάμων ζώο, δηλαδή πατάει ολόκληρο το πέλμα των ποδιών της στο έδαφος. Είναι καλό σαν αρηχητής και σκαρφαλώνει όμως επάνω στα δέντρα. Αυτό μπορεί να το κάνει. Η αρκούδα είναι νυκτόβιο ζώο επίσης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ξεκουράζεται ή κοιμάται. Κινείται κυρίως όμως από το σούρουπο μέχρι την αυγή. Και η αρκούδα ενοχλείται από τους θορύβους μας, καθώς και από τον θόρυβο των οχημάτων, και συνήθως απομακρύνεται πριν γίνει αντιληπτή. Εμείς την τρομάζουμε και φεύγει. Όχι να τρομάξουμε εμείς από εκείνη. Πολύ συγκεκριμένες οι πληροφορίες και πολύ χρήσιμες αυτές για το τι πρέπει να κάνουμε να αντιθούμε με αρκούδα. Είπαμε στο radioevros.gr αναλυτικότατες όλες οι χρήσιμες πληροφορίες.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα. Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
7: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
8: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Έτσι ξενιάζουμε κάθε μέρα εμείς εδώ στην Νέα Ορεστιάδα με το Χαγιάτη να μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι, φίλες και φίλοι, και να απολαμβάνουμε σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, λαχταριστό Χαγιάτη. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η επιλογή είναι αυτή, μία και μοναδική. Χαγιάτη, και ξενιάσαμε από αυτή την έγνοια του τι θα φάμε σήμερα. 2552-025-25 για να παραγγείλουμε παραδοσιακά τηγανιτά και φτεδάκια. Πάρε και ένα ωραίο παραδοσιακό γιαουρτάκι δίπλα. Μια γκροντομάτα, τέλεια. Φιλετίνια κοτόπουλου με γλυκό, ξύνη σάλτσα, ρύζι και πιπεριές. Πένες με φιλετάκια κοτόπουλου, κρέμα γάλακτος και πιπεριές επίσης. Παπουτσάκια μελιτζάνας βλέπω με κιμά και μπεσαμέλ σήμερα. Σουφλέ τορτελίνι με κρεμμώδη σάλτσα τυριών, αλαντικών και μανιταριών. Σπιτικά έτσι, μαγειρευτά αυτά όλα. Τίποτα τιματζίδικο, μιλάμε για Χαγιάτη, ξέρετε. Στην κουζίνα του σπιτιού μας πάμε, παίρνουμε το φαγάκι μας και απολαμβάνουμε. Μουσακά απίθανο, κανελόνια special, μπιφτέκια γεμιστά με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα ή τα άλλα τα γεμιστά με φέτα και ντομάτα. Δύο επιλογές σε γέμιση για τα μπιφτέκια μας τα ζουμερά, τα φρεσκοζυμωμένα, τα γεμιστά. Και παστίσιο με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ και λαχανιά. Η ευρύτικη, η σωστή με το μοσχαράκι της, η λαχανιά είναι και σήμερα στο Χαγιάτι. Και αυτή πάει ωραιότατη με φετούλα και ψωμάκι φρέσκο να βουτάς. τη λαχανιά σου. Γεμιστά θέλετε με ριζάκι και κοιμά ή σκέτα ορφανά μόνο με ριζάκι. Είναι και Παρασκευή, μπορεί να νηστεύετε, ας πούμε, για παράδειγμα, να φάτε μια φασολάδα παραδοσιακή με καροτσάκι και... καροτσάκι. Ωχ, Θεέ μου. Να, ορίστε, διαβάζεις αυτά, τα βλέπεις, σου έρχονται εικόνες, τρέχουν τα σάλια σου, χάνεις το μυαλό σου. Τι καροτσάκι μου, καροτάκι.

πήγε, ήρθε. Και πιάστηκε με κάτι άλλο, γιατί σίγουρα δεν είμαστε για να χάνουμε χρόνο. Δυστυχώς. Ίσως να σκέφτηκαν έτσι και οι λογιστές και δεν πήγαν καν στην κινητοποίηση, να μην χάσουν τον χρόνο τους. Ποιος ξέρει. Πήγανε μόνο δύο, μαθαίνουμε τελικά. Δύο άτομα ήταν εκεί, δύο λογιστές. Και μία εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΔΟΗ που βγήκε. Αυτό ήταν όλο και όλο. Η κινητοποίηση του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου με το κάλεσμα που απίφθινε για τη σημερινή μέρα. Όπως πανελλαδικά υπάρχουν κινητοποίησεις των λογιστών και στη Νέα Ορεστιάδα. Αυτά. Πάμε σε άλλα. Πάμε στο Φεστιβάλ ΚΝΕ. Εκεί θα έχει περισσότερους από τρεις, φαντάζομαι. Είναι αύριο στις 8 το βράδυ στο Πάρκο Αδριανουπόλεως. Αδριανουπόλεως. Μην το βάζουμε κι εμείς αυτό το νι. Ακόμα και αν μας το στέλνουν λάθος στα δελτία τύπου, καλό είναι να το ελέγχουμε, να το διορθώνουμε. Τώρα το βλέπω μπροστά μου από το radioeffers.gr. Εσωτερική συνομιλία αυτή. Το διορθώνω άμεσα. Αδριανουπόλεως λοιπόν το πάρκο. Δεν υπάρχει πόλη Ανδριανούπολη, του Ανδρέα η πόλη. Υπάρχει του Αδριανού η Αδριανούπολη. Και το πάρκο μας στη Νέα Ορεστιάδα είναι αφιερωμένο στην Αδριανούπολη. Στους παλιούς Αδριανοπολίτες, Ορεστιαδίτες, Καραγκατσιανούς. Πάρκο Αδριανοπόλεως λοιπόν, εκεί αύριο στις 8 είναι το φεστιβάλ ΚΝΕ, το 52ο, που οργανώνεται με θέμα, με σύνθημα, μια φράση εμπνευσμένη, ένα σύνθημα εμπνευσμένο από φράση του μεγάλου κομμουνιστή ποιητή του Μπέρτολτ Μπρέχτ, που λέει: «Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται». Με αυτό λοιπόν ως σύνθημα, ως φράση, ως μήνυμα οργανώνεται και στη Νέα Ορεστιάδα το Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αύριο πολιτική ομιλία από τον Διονύση Κλάδη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και γραμματέα της Επιτροπής Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΚΚΕ. Και μετά Hip Hop Live για τους νεότερους, αφού είναι φεστιβάλ ΚΝΕ νεολαίας. Το αναγκαίο κακό θα είναι αυτό. Αναγκαίο κακό είναι ο τίτλος του συγκροτήματος Hip Hop δηλαδή. Για το live που θα ακολουθήσει αύριο μετά την ομιλία την πολιτική. Και γλέντι για όλο τον κόσμο στη συνέχεια. Δεν ξέρω με ποια όργανα, με ποια ορχήστρα, με τη μουσική και τι είδος. Μετά το Hip Hop, γλέντι. Στο χώρο θα λειτουργούν και εκθέσεις. Η μία με τίτλο «Με το κουκουέ μπροστά και το λαό πρωταγωνιστή γράφεται ιστορία». Συνεχίζουμε μέχρι τη Νίκη. Με θέμα τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Και τότε δεν διευκρινίζεται επίσης τι έκθεση θα είναι, τι είδους, φωτογραφίας, βιβλίου, ζωγραφικής. Υποθέτω φωτογραφικού υλικού. Μετά θα λειτουργεί και μαθητικό στέκι με δραστηριότητες αλλά και γωνιά δημιουργίας για παιδιά με θέμα τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Πολεμάμε. Και τέλος έκθεση βιβλίου, εδώ διευκρινίζεται τι έκθεση είναι, από τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής. Όλα αυτά στο πάρκο Αδριανουπόλεως, στο Πευκόνα της Νέας Ορεστιάδας, ως γνωστότερο το πάρκο με αυτήν την ιδιότητα ότι έχει Πεύκα. Είναι ο Πευκόνας. 8 το βράδυ ξεκινάει το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, το 52ο. Από το πάρκο Αδριανουπόλεως πάμε στην Κύρκη, από τη μία άκρη της περιοχής του Εύρου στην άλλη, από τον βόρειο Εύρο στον νότιο και μάλιστα στον ορεινότατο νότιο Εύρο πάνω στο βουνό, στην Κύρκη. Αύριο στις 6 το απόγευμα στον αύριο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κύρκης θα γίνει η τελετή απονομής βραβείων του διαγωνισμού που τρέχει όλο αυτό το διάστημα με τίτλο «Ζωγραφίζω το δάσος της Κύρκης». Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κύρκης λοιπόν καλεί τον κόσμο και τους συμμετέχοντες στην τελετή απονομής βραβείων αύριο στις 6 το απόγευμα στην αυλή του Συλλόγου. Μαζί για το αύριο του τόπου μας λένε στο κάλεσμά τους. «Ζωγραφίζω το ζω και το ζω και το πρώτο και το δεύτερο με κεφαλαία». Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Θα συνεχίσουμε να ζούμε στον τόπο μας. Και στο πιο απομακρυσμένο του σημείο. Έρχεται και εθελοντική αιμοδοσία την άλλη Παρασκευή όμως, οπότε έχουμε καιρό ακόμα, αλλά προγραμματίστε το για όσους είστε τακτικοί εθελοντές αιμοδότες και είναι ο καιρός σας να δώσετε αίμα. Μπορείτε να το κάνετε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Νέας Ορεστιάδας. Για όσους δεν το έχετε αποφασίσει ακόμα, είναι ευκαιρία τώρα, μην το σκέφτεστε και πολύ. Κάντε ένα βήμα προς τη ζωή, ένα δώρο ζωής στον συνάνθρωπο, δεν είναι τίποτα. Απλούστατο είναι. Πολλαπλά όμως τα ωφέλη του. Δίνουμε αίμα, δίνουμε ζωή. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 9 με 1.30 στην πλατεία Δασίου στη Νέα Ορεστιάδα. Το αίμα σου δίνει ελπίδα, μας λέει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Άγιος Παντελεήμων, ο Ιωαματικός, που διοργανώνει τη δράση στη Νέα Ορεστιάδα. Μια σταγόνα αγάπης για ένα καλύτερο κόσμο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, την άλλη Παρασκευή σε μια εβδομάδα, 9 με 1.30 εθελοντική αιμοδοσία στην κεντρική πλατεία της Νέας Ορεστιάδας, στην πλατεία.

που ζούμε, αυτή είναι η ομορφιά. Και όσα θα ζήσουμε είναι τα πιο όμορφα, αυτά που θα έρθουν δηλαδή. Το Σαββατοκύριακο έρχεται και το Δαντιά Trail Run. Τα είπαμε χθες αναλυτικά με τον Γιώργο Μπουρουλίτη. Να τα θυμίσουμε τώρα, διότι την Κυριακή είναι η μεγάλη διοργάνωση των τριών δρόμων, 6, 10 και 23 χιλιόμετρων. Αλλά από αύριο ξεκινούν οι παράλληλες δράσεις, φίλες και φίλοι. Αύριο το απόγευμα στην πλατεία της Δαδιάς. Λόγια του βουνού θα ακούσουμε. Έναν διάλογο για το βουνό, τη φύση και το ορεινό τρέξιμο θα αναπτύξουν εκεί οι ομιλητές. Άνθρωποι με ενεργό παρουσία στον χώρο του ορεινού τρεξίματος για την προστασία του περιβάλλοντος. Θα παρουσιαστεί και η επιστημονική εικόνα του δάσους αύριο, πριν και μετά τη φωτιά. Θα μάθουμε πώς ήταν, πώς είναι τώρα. Οι καταγραφές που έχουν γίνει και οι επιπτώσεις του οικοσύστημα με είσοδο ελεύθερη στην πλατεία της Δαδιάς αύριο μπροστά στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στις 7.30 το απόγευμα. Και την δράση για παιδιά να θυμίσουμε την Κυριακή το πρωί. Παράλληλα με τους αγώνες, οι γονείς αφήνουν τα παιδιά σας και τρέχετε εσείς. Τα παιδιά μένουν εκεί όμως σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Από την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης θα ενημερωθούν και θα αναπτύξουν δραστηριότητες. Για μικρούς εξερευνητές θα είναι ο αγώνας αυτός στον χώρο της εκκίνησης των αγώνων, με κυνήγι χρωμάτων, με ήχους του δάσους, με ίχνη ζώων και με την παρατήρηση των φυτών. Μια διοργάνωση που στηρίζεται από τους ίδιους τους εθελοντές, βεβαίως και από θεσμικούς φορείς όπως ο Δήμος Σουφλίου και η Περιφέρεια. Εκτός ο Γιώργος Μπουρουλίτης μας έδωσε και ονόματα. Καλό είναι να λέμε και ποιοι είναι πίσω από όλα αυτά. Ο στενός, βασικός, μικρός πυρήνας της διοργάνωσης 3-4 ανθρώπων, γιατί αυτοί τα τρέχουν όλα. Καλός ή κακός, έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Και τα απολαμβάνουν βεβαίως πολλές εκατοντάδες, αλλά και χιλιάδες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μετά. Όλα αυτά που παράγουν κάποιοι άνθρωποι με κόπο, με μόχθο, με προσωπική εργασία, με πολύ κούραση, αλλά και με πολύ μεράκι και αγάπη. Σχεδόν 500 θα είναι και παραπάνω ίσως οι έγκυρες συμμετοχές, όπως ήδη έχουν καταγραφεί, με πολλούς να έρχονται και από τις γειτονικές χώρες, αλλά και από πιο μακρινές. Τρεις οι διαφορετικές διαδρομές, όπως λέγαμε, των 6 χιλιόμετρων η Γερακίνα, των 10 χιλιόμετρων ο Ασπροπάρης και των 23 χιλιόμετρων η πιο απαιτητική, ο Γήπας. Έχουν και τα ονόματα σπάνιων αρπακτικών που διαβιούν στο δάσος της Δαδιάς οι διαδρομές. Ένας αθλητής, ένα δέντρο είναι ο στόχος. Η αναγέννηση του δάσους μετά τη μεγάλη καταστροφή και η γνωριμία όμως με αυτό και με απόλυτο σεβασμό σε ό,τι μας προσφέρει το περιβάλλον εκεί, η φύση της Δαδιάς. Στο radioevros.gr μπορείτε να δείτε αναλυτικότατα όλες τις λεπτομέρειες, τις πληροφορίες και για τις παράλληλες δράσεις και για τους αγώνες και για όσα είπε ο Γιώργος Μπουρουλίτης χθες στην εκπομπή μας. Δαδιά Trail Run 2026, τρία μονοπάτια, 500 αθλητές και ένα Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στη φύση. Το θέμα μας, ο τίτλος μας. Πάμε να δούμε και τα του καιρού λίγο πριν κλείσουμε, 7,5 λεπτάκια πριν τη μία τώρα. Ο Χρυσόστομος Παρανός πολύ νωρίτερα το πρωί μετά τις 9.30 περίπου έκανε τις προβλέψεις του στην πρωινή περιπολία στον Γιάννη Βαλικούδη και στον Χάρη Κανταρίδη μίλησε όπως κάθε Παρασκευή ο συνεργάτης του σταθμού μας, ο Χρυσόστομος ο Παρανός, ο έγκριτος και έγκυρος μετεωρολόγος. Μας είπε ότι έως και 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο, οπότε το καλοκαιράκι είναι ακόμα εδώ, φίλες και φίλοι. Αλλαγή του καιρού θα έχουμε από την Τρίτη, με βοριάδες, με πιθανές μπόρες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Οπότε καλοκαιρινά θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού στον Εύρο τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με το μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο τον Παρανό. Ηλιοφάνεια, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και αυτά θα διατηρηθούν, με συγχωρείτε, μέχρι τη Δευτέρα. Η αλλαγή, όπως είπαμε, αναμένεται από την Τρίτη, όταν ψυχρομέτωπο θα επηρεάσει την περιοχή, φέροντας ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους, πιθανές πρόσκαιρες βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Όλα αυτά αναλυτικά για κάθε μέρα ξεχωριστά από το Χρυσόστομο Παρανό στο radioevros.gr. Πάμε μέχρι και το επόμενο Σαββατοκύριακο στην πρόβλεψή του, γιατί βλέπω τώρα το άρθρο που επιμελήθηκε στα Βουλάκια Λαδαράκη για όσα είπε ο Χρυσόστομος Παρανός. Διαφαίνεται πιο βροχερό σκηνικό το επόμενο Σαββατοκύριακο, αφού από την Τρίτη λοιπόν θα έχουμε μεταβολή, θα καταλήξουμε στο τέλος της εβδομάδας με ένα πιο βροχερό σκηνικό. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, μακρινή η πρόγνωση, αλλά αυτό λένε μέχρι στιγμής τα στοιχεία για το φθινόπωρο που φαίνεται να μπαίνει για τα καλά στα μέσα της επόμενης εβδομάδας πια. Κρατάμε ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή μας. Καλοκαιράκι. Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
Έτσι και με ένα καλοκαιρινό τραγούδι ας κλείσουμε. Επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσουμε.

0: Πριν κλείσουμε, μαθαίνουμε ότι η νέα ζωή στο χωριό, αυτή η δράση που ήρθε πρόσφατα στην περιοχή μας με την επικεφαλής της αστικής μικροσκοπικής εταιρείας, τη δασκάλα που έχει κινητοποιήσει πολύ κόσμο γύρω από τη ζωή στο χωριό, με διάφορα παραδείγματα στην υπόλοιπη Ελλάδα, έφτασε και στον Εύρο και προχωράει. Γίνονται επαφές με επιχειρήσεις να δουν αν υπάρχει κενό σε προσωπικό, που υπάρχουν ανάγκες. Γίνονται διάφορες, υπάρχει μια κινητικότητα αυτές τις τελευταίες ημέρες, μαθαίνουμε. Καλό είναι αυτό, να δούμε πόσο καλύτερο όμως μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη μετά όταν ολοκληρωθεί η διερεύνηση και φτάσουμε και στο αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Φτάσαμε στο φινάλε, ένα μισή λεπτάκι πριν τη μία, και σήμερα και αυτή την εβδομάδα. Με το Ευρωσκόπιο μας θα παρακολουθεί κάθε μέρα από τις 10 το πρωί μέχρι τη μία εδώ όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Έτσι θα επιστρέψουμε και τη Δευτέρα στις 10. Με υγεία βεβαίως πάνω απ' όλα πάντα. Γεροί να είμαστε. Θα περάσουμε όμορφα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και να επιστρέψουμε όλες τις θέσεις μας υγιέστατοι από Δευτέρα. Ακόμα καλύτερα σε όλες τις συνθήκες, σε όλα τα επίπεδα. Σωματικά και πνευματικά. Βεβαίως η ενημέρωση δεν σταματά εδώ στο Ράδιο Εύρο. Συνεχίζεται και στις 2 με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και τη Σταυρούλα Γεραδαράκη και στις 5.30 το απόγευμα. Επίσης και κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 ακούτε τις ειδήσεις σε τίτλους. Και δεν σταματάει ποτέ και στο radioevros.gr. 24 ώρες το 24ωρο για ό,τι συμβαίνει εκεί. Το διαβάζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Ραδιοφωνικά τα ξαναλέμε τη Δευτέρα από τις 7 που ξεκινάει το πρόγραμμά μας με το τρίωρο της πρωινής περιπολίας του Γιάννη Βαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη, και στις 10 με τη δική μας ραδιοφωνική συνάντηση και το Ευρωσκόπιό μας. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες, συνοδοιπόρους στην εκπομπή και στη ζωή. Θα τους ακούσουμε έναν προς έναν αμέσως μετά. Τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα το Χαγιάτι μας, τα κουφάματα Καραφιλίδης, μεταφορές Δημοτίκαλης, τα ποδήλατα όργανα γυμναστικής Κεραμιτσής, το Top Charm με τα χέρια και τα πόδια μας, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, το παραδοσιακό κρεοπολείο του Κώστα Αποστολίδη, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλες, εσάς ευχαριστούμε πάντα για την εμπιστοσύνη, για την επιλογή, για αυτή την ευθύνη την οποία μας έχετε αναθέσει και μας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη υποχρέωση απέναντί σας με τις αλήθειες μας. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας και στο τρίμερο που έρχεται, να περάσετε όμορφα. Ραντεβού τη Δευτέρα. Γεια χαρά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-0 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Οριστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Οριστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής. Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Radio Evros.
1: Radio Evros.
5: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
9: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
10: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
15: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Δημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 6937-026-666. Νύμφες Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα MyCTEO Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. MyCTEO Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
11: Ράδιο Εύρος.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ειδήσεις του σήμερα. στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
1: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
5: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
8: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ραδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Κυβερνητική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε το απόγευμα της Πέμπτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στο ΕΡΤ News, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που αναμένονται σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προανήγγειλε και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Στην πρώτη αφόλητη στήλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Αναφερόμενος στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τόνισε ότι δεν τα αντέχει ο προϋπολογισμός, αλλά αν είχαμε ειδική άδεια από την Ευρώπη, βεβαίως και θα το κάναμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε ότι θα το έκανε έκτακτα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για όσο κρατάει η κρίση. Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75 και τα διελιστήρια θα βάλουν πλάτη. Προσέρχονται σε αυτή τη συζήτηση, υπογράμμισε, ενώ για τη βενζίνη ανέφερε ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι ακόμα.
10: Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια.
11: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
10: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση
11: να.
10: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
11: Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
10: Στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν. Παραπάνω και λεπτομερείς εξαγγελίες για το ύψος της παρέμβασης. Τι θα κάνουν τα δηληστήρια, τι θα κάνουμε εμείς, θα τα ακούσετε αυτά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αυτό που θέλω πάντως να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας είναι ότι θα στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία απέναντι στο μεγαλύτερο πρόβλημα από τα τρία αυτή τη στιγμή, δεν υποτιμώ και τα άλλα, θα έρθω και στα υπόλοιπα, που είναι το κόστος της θέρμανσης, γιατί προφανώς οι τιμές αυτές στις οποίες θα άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως σας είπα, δεν είναι αποδεκτές.
9: Την ικανοποίησή της για την εξαγγελία δημιουργίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο εξέφρασε με ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Δημοτή Χωριστιάδος και Σουφλίου. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά από αίτημα του Μητροπολίτη προς τον αρμόδιο Υπουργό Θάνο Πλεύρη κατά την επίσκεψή του στο Διδημότυχο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Επίσης, αναφέρει η Μητρόπολη πως προσφέρει δική της ιδιοκτησία στα δίκαια, ενώ η δομή θα υλοποιηθεί με τη δική της σύμπραξη μαζί με τον Δήμο Ριστιάδας. Αυστηρό μήνυμα για τα όρια της ιατρικής πράξης, την επιστημονική τεκμηρίωση των θεραπείων και την ιατρική διαφήμιση στέλνουν οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με κοινό δελτίο τύπου που υπογράφουν οι πρόεδροι των ιατρικών συλλόγων Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου. Στο επικέντρο της παρέμβασης τους βρίσκεται η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και τήρησης των κανόνων της ιατρικής διοντολογίας, με τους ιατρικούς συλλόγους να επισημαίνουν ότι η ιατρική φροντίδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν. Η ανακοίνωση έρχεται στον απόϊχο του πρόσφατου τραγικού περιστατικού, για το οποίο οι ιατρικοί σύλλογοι υπογραμμίζουν ότι η διερεύνηση των αιτιών ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες ιατροδικαστικές και δικαστικές αρχές. Παράλληλα, αξιοποιούν τη δημόσια συζήτηση που προέκυψε για να αναδείξουν, όπως αναφέρουν, διαχρονικά ζητήματα σχετικά με τα όρια της επιστημονικής πράξης και την προβολή των ιατρικών υπηρεσιών. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωσή τους στο radioevros.gr. Αυξημένη προσοχή συνιστούν οι αρμόδιες αρχές στους κατοίκους και όσους δραστηριοποιούνται στον ορεινό όγκο του Εύρου μετά την εμφάνιση αρκούδας στην περιοχή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Νομού Εύρου, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις βραδινές ώρες στις περιοχές Εσίμης, Άβαντα, Κυρκής Καλυθέας, Τριών Βρύσεων και Δερίου. Οι πολίτες που θα αντιληφθούν την παρουσία αρκούδας καλούνται να ενημερώσουν άμεσα το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, το Πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας στον αριθμό 1591. Παράλληλα, οι δασικές αρχές υπενθυμίζουν μια σειρά μέτρων προφύλαξης για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αρκούδα προσεγγίζει κατοικημένες περιοχές. Μεταξύ άλλων, συστήνεται η έγκαιρη συλλογή καρπών, η απομάκρυση πιθανών τροφικών πηγών από αυλές και εξωτερικούς χώρους, η διατήρηση καθαρών κάδων απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και η επισκευή περιφράξεων. Ιδιαίτερη προσοχή ζητείται από κτηνοτρόφους με λυσακόμους και κατόχους οικώσει των ζώων, οι οποίοι καλούνται να ασφαλίσουν τα ζώα τους κατά τις νυχτερινές ώρες και να μην αφήνουν εκτεθειμένα νεκρά ζώα. Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση Δασών γνωστοποιεί και συμβουλές σε περίπτωση συνάντησης ανθρώπου με αρκούδα στην ύπαιθρο, που θα πρέπει να ακολουθούνται ορισμένες κατευθύνσεις. Δείτε το αναλυτικά στο radioevros.gr. Εγκρίθηκε από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου η χρηματοδότηση του Δήμου Ορεστιάδας συνολικού ύψους 790.000 ευρώ για την ενίσχυση του εξοπλισμού και των υπηρεσιών του Δήμου, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή. Η χρηματοδότηση αποτελεί αποτέλεσμα της συστηματικής διεκδίκησης και των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου Ορεστιάδας με στόχο την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών, τονίζεται στην ανακοίνωση. Ειδικότερα εγκρίθηκαν 600.000 ευρώ για την προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ορεστιάδας και 190.000 ευρώ για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ορεστιάδας. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 25 με 26, δίνοντας μία δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις υποβάλλονται ήδη από εχθές 5η 17 και μέχρι την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο, δηλαδή 30 Ιουνίου με 31 Ιουλίου 2026. Περισσότερα σχετικά με το πώς μπορεί να υποβληθεί η σχετική αίτηση στο radioevros.gr. Με καλοκαιρινά χαρακτηριστικά θα συνεχιστεί ο καιρός στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με την ηλιοφάνεια και τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες να διατηρούνται μέχρι και τη Δευτέρα. Η αλλαγή του σκηνικού αναμένεται από την Τρίτη, όταν ψυχρό μέτωπο θα επηρεάσει την περιοχή, φέρνοντας ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους, πιθανές πρόσκαιρες βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα παραπάνω ανέφερε σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπόλεια ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του σταθμού Χρυσόστομος Παράνος κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης εβδομαδιαίας πρόγνωσής του για τον καιρό στον Εύρο.
12: Γενικά μέχρι και τη Δευτέρα έχουμε ένα τετραήμερο από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα με γενικά πολύ καλό καιρό. Καλοκαιρινό, σχεδόν καλοκαιρινό δηλαδή, θα έλεγα. Αν εξαιρέσει κανείς τις ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες είναι χαμηλές. Εχθές είχαμε και στην Οριστιάδα και κάτω από τους 10 βαθμούς. Γύρω στους 10-12 είμαστε σήμερα. Οι ελάχιστες τιμές το μεσημέρι θα φτάσουμε τους 28 και στην Οριστιάδα, το Δημότυχο, αλλά και την Αλεξανδρούπολη. Με την Αλεξανδρούπολη, βέβαια, να σημειώνει λίγο πιο υψηλές ελάχιστες τιμές. Η άνεμη βορειοανατολική μέχρι 4 από 4, παρόμοιος ο καιρός και αύριο. Θα ανέβει λιγάκι βέβαια η θερμοκρασία, θα φτάσουμε στους 30, σε δημότυχο Οριστία, αλλά γύρω στους 29 θα είμαστε στην Αλεξανδρούπολη. Παραμένουν οι βορειοανατολικοί άνεμοι στα 4 από 4. Την Κυριακή δεν αλλάζει κάτι, ηλιοφάνεια με θερμοκρασία γύρω στους 31 και στα υπηρετικά και στα παραθαλάσσια, μία μικρή δηλαδή άνοδος περαιτέρω. Παραμένουν βορειοανατολικοί άνεμοι, 4 με 5 από 4. Θα αποκτούν το μέγιστο της έντασής τους αυτοί οι άνεμοι το μεσημέρι γενικά και αύριο και την Κυριακή. Την Δευτέρα θα συνεχιστεί ηλιόλουστος ο καιρός από 13 μέχρι 30 σε δημότυχο Οριστιάδα, από 16 μέχρι 27 καθώς θα βγάλει μια θαλάσσια άβρα στα παραθαλάσσια, οπότε εκεί περιμένουμε λιγάκι χαμηλότερες θερμοκρασίες το μεσημέρι. Οι άνεμοι γενικά θα είναι μεταβλητοί τα 3 το πολύ 4 από 4, δηλαδή δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα. Τώρα την Τρίτη θα έχουμε την αλλαγή, ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες μετά τα μεσάνυχτα θα αρχίσει να δυναμώνει ο άνεμος, θα είναι βορειοδυτικός, θα ενταθεί στα 5 με 6 μποφόρ, οπότε αυτό θα μας φέρει και μία ψύχρα. Θα πέσουμε το μεσημέρι στους 24 βαθμούς, δηλαδή 6 βαθμούς πτώση σε σχέση με τη Δευτέρα, ωστόσο οι ελάχιστες τιμές δεν αναμένεται να πέσουν προς το παρόν, θα είμαστε στους 15 νωρίς το πρωί, τα εσωτερικά 17 στα παραθαλάσσια. Τώρα, όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα, υπάρχει πιθανότητα καθώς θα μπαίνει αυτό το ψυχρό μέτωπο που λέμε. Ψυχρό μέτωπο το λέμε γιατί φέρνει κρύο, οπότε να το πούμε έτσι απλά, είναι καθώς μπαίνει αυτός ο κρύος αέρας, δημιουργεί και κάποια φαινόμενα, σύντομα βέβαια, οπότε την Τρίτη το πρωί δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες παροδικές μπόρες ή και λίγες σποραδικές καταιγίδες. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, θα καθαρίσει πολύ γρήγορα ο καιρός μέχρι και το μεσημέρι της Τρίτης. Και από εκεί και πέρα πηγαίνουμε γενικά με ήλιο, ήλιο με σχετικά δόντια θα έλεγα. Θα έχουμε γύρω στους 23 με 24 βαθμούς τα μεσημέρια, με ελάχιστες τιμές από τη στιγμή που θα πέσουν και οι άνεμοι να είναι κάτω από τους 10 βαθμούς. Την Τετάρτη θα παραμείνει αυτός ο βορειοδυτικός στα 4 με 5, επομένως περιμένουμε από την Πέμπτη που θα εξασθενήσουν εκεί να συναντούμε και τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια αλλαγή προς το βροχερό για το επόμενο Σαββατοκύριακο, είναι πολύ μακριά βέβαια, απλώς το αναφέρω. Η προγνωσιμότητα το φθινόπωρο είναι πάρα πολύ χαμηλή πραγματικά, δηλαδή βλέπουμε μέσα στην ίδια ημέρα μεγάλες αλλαγές τα προγνωστικά στοιχεία. Ωστόσο, κάτι διαφαίνεται για κάποια αλλαγή στο πιο βροχερό.
9: Με σχεδόν 500 έγκυρες συμμετοχές, τρεις διαφορετικές διαδρομές και ένα πρόγραμμα παράλληλων δράσεων για μικρούς και μεγάλους στο Δαδιά Trail Run, ετοιμάζεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στη Δαδιά, στην τρίτη του διοργάνωση, εξελισσόμενο πλέον σε ένα σταθερό θεσμό για τον Εύρο. Οι επίσημες εγγραφές έχουν ήδη κλείσει, με τον αριθμό των έγκυρα εγγεγραμμένων αθλητών να πλησιάζει τους 500 στα επίπεδα των προηγούμενων διοργανώσεων. Ωστόσο, θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός εγγραφών με φυσική παρουσία την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή για όσους αποφασίσουν την τελευταία στιγμή να συμμετάσχουν. Στη φετινή διοργάνωση περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται τρεις διαδρομές, οι οποίες έχουν πάρει τα ονόματά τους από πουλιά του δάσους. Η γερακίνα των 6 χιλιόμετρων, τα 10 χιλιόμετρα του Ασπροπάρη και η διαδρομή των 23 χιλιόμετρων, ονόματι Γήπας. Σε όλες τις διαδρομές θα υπάρχουν σταθμοί τροφοδοσίας και υδροδοσίας με νερό, φρούτα, σνακ και ηλεκτρολίτες. Η συμμετοχή στους αγώνες είναι δωρεάν, με τη διοργάνωση να πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Σουφλίου και τη στήριξη χορηγών. Ωστόσο, οι δράσεις ξεκινούν ήδη από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Στις 7.30 το απόγευμα, στον προαύλιο χώρο του Αγίου Νικολάου Δαδιάς, πραγματοποιείται η δράση Λόγια του Βουνού, ένας διάλογος για το βουνό, τη φύση και το ορεινό τρέξιμο με είσοδο ελεύθερη. Το πρωί της Κυριακής στις 9.30, παράλληλα με τη διεξαγωγή των αγώνων, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης διοργανώνει δράση για παιδιά με τίτλο Αγώνας για μικρούς εξερευνητές στο χώρο της εκκίνησης των αγώνων. Με το Δαδιά Trail Run 2026, η Δαδιά ετοιμάζεται να υποδεχτεί για τρίτη χρονιά αθλητές, πεζοπόρους, επισκέπτες και οικογένειες σε ένα διήμερο που συνδέει το αθλητικό στοιχείο με το δάσος, την περιβαλλοντική ενημέρωση και την ανάδειξη της περιοχής. Με σύνθημα, στρατηγία, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται, με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό, εμπνευσμένο από το μεγάλο κομμουνιστή ποιητή Μπρέχτ, το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ολοκληρώνει το ταξίδι του στον Εύρο με την Ορεστιάδα. Μετά το πολύ πετυχημένο φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το προηγούμενο Σάββατο, το επόμενο ραντεβού με τις νέες και τους νέους της περιοχής είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στην Ορεστιάδα στο πάρκο Ανδριανούπολος στις 8 το βράδυ. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πολιτική ομιλία από το Διονύση Κλάδη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και γραμματέα της Επιτροπής Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΚΚΕ, Hip Hop Live με τον Αναγκαίο Κακό και Γλέντι. Στο χώρο επίσης θα υπάρχουν έκθεση με θέμα τη συμπλήρωση των 80 ετών από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, μαθητικό στέκι με δραστηριότητες και γωνιά δημιουργίας και έκθεση βιβλίου με εκδόσεις της σύγχρονης εποχής. Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2026 και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στη βιωματική δράση Ποδηλατό Μαζί, Αλλάζουμε την Πόλη για Όλους. Μια διαφορετική ποδηλατική εμπειρία που συνδυάζει κίνηση, παιχνίδι, γνώση, οδική ασφάλεια και διασκέδαση. Από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με αφετηρία την είσοδο του Πάρκου Προσκόπων, οι συμμετέχοντες θα πάρουν το χάρτη της αποστολής και θα ξεκινήσουν μια ξεχωριστή διαδρομή μέσα στην πόλη, με τελικό προορισμό τον Φάρο της Αλεξανδρούπολης. Εκδήλωση ευαισθητοποίησης για όλη την οικογένεια με τίτλο Παιδική Υγεία, Μύθοι και Αλήθειες θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ώρα 6 το απόγευμα, στο Μουσείο Μετάξης. Με αφορμή το Σεπτέμβριο, μήνα ευαισθητοποίησης για τον παιδικό καρκίνο, η δράση στοχεύει να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης και της υιοθέτησης υγιεινών συνηθειών, προσφέροντας έγκυρη ενημέρωση σε γονείς και παιδιά για θέματα παιδικής υγείας. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η Μαρία Σιτζίμη, παιδίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παρακτήματος Εύρου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, με θέμα Παιδιά με καλές συνήθειες ενήλικες με καλή υγεία, καθώς και Σοφία Σαβουκίδου, παιδοογκολόγος, επιμελήτρια του παιδοογκολογικού τμήματος ΕΣΥ του Ιπποκρατίου, η οποία θα αναπτύξει το θέμα Μύθοι και Αλήθειες. Μέσα από τις εισηγήσεις τους θα παρουσιαστούν χρήσιμες πληροφορίες και σύγχρονες προσεγγίσεις σχετικά με την παιδική υγεία, τη διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Παράλληλα, οι μικροί φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε δημιουργικές και διαδραστικές δραστηριότητες. Με την καθοδήγηση της Συμβούλου Διατροφής Νάνσης Μπαξεβάνη, τα παιδιά θα συμμετάσχουν σε εργαστήριο μαγειρικής, δημιουργώντας υγιεινές και ευγευστικές συνταγές, ενώ θα εξοικειωθούν με βασικές αρχές της ισορροπημένης διατροφής και τη σωστή επιλογή τροφών στην καθημερινότητά τους. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
3: Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
3: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
3: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
4: φρέσκα,
3: αγνά,
4: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
3: και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552 111 717.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα.
11: Τηλέφωνα 2552 27224 και 2552 24533.
12: Bandy Chrome ε ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε

0: Μάρκετ Πράξεις Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

τα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια.

Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
1: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χορών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
7: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Κυβερνητική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε το απόγευμα της Πέμπτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που αναμένονται σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προανήγγειλε και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Την ικανοποίησή της για την εξαγγελία δημιουργίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Βόρειο Εύρο εκφράζει με ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά από αίτημα του Μητροπολίτη προς τον Υπουργό κατά την επίσκεψή του στο Διδημότυχο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Επίσης, αναφέρει η Μητρόπολη πως προσφέρει δική της ιδιοκτησία στα δίκαια, ενώ η δομή θα υλοποιηθεί με τη δική της σύμπραξη με τον Δήμο Ορεστιάδας. Αυστηρό μήνυμα για τα όρια της ιατρικής πράξης, την επιστημονική τεκμηρίωση των θεραπείων και την ιατρική διαφήμιση στέλνουν οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο επίκεντρο της παρέμβασης τους βρίσκεται η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και τήρησης των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας, με τους ιατρικούς συλλόγους να επισημαίνουν ότι η ιατρική φροντίδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν. Αυξημένη προσοχή συνιστούν οι αρμόδιες αρχές στους κατοίκους και όσους δραστηριοποιούνται στον ορεινό όγκο του Εύρου μετά την εμφάνιση αρκούδας στην περιοχή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Νομού Εύρου, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις βραδινές ώρες στις περιοχές Εσίμης, Άβαντα, Κύρκης, Καλυθέας, Τριών Βρύσεων και Δερίου. Οι πολίτες που θα αντιληφθούν την παρουσία αρκούδας καλούνται να ενημερώσουν άμεσα το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή το συντονιστικό κέντρο δασοπροστασίας. Με καλοκαιρινά χαρακτηριστικά θα συνεχιστεί ο καιρός στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με την ηλιοφάνεια και τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες να διατηρούνται μέχρι και τη Δευτέρα. Η αλλαγή του σκηνικού αναμένεται από την Τρίτη, όταν ψυχρό μέτωπο θα επηρεάσει την περιοχή, φέρνοντας ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους, πιθανές πρόσκαιρες βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, όπως ανέφερε στο Ράδιο Εύρος ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: It's flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

2 το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρο.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
2: Ένα στην υγειά του Φατάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
8: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
12: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
11: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
12: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
13: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Η ώρα είναι 4. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Radio Evros.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Κυβερνητική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε το απόγευμα της Πέμπτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που αναμένονται σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προανήγγειλε και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Την ικανοποίησή της για την εξαγγελία δημιουργίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Βόρειο Εύρο εκφράζει με ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Δημοτήχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά από αίτημα του Μητροπολίτη προς τον Υπουργό κατά την επίσκεψή του στο Διδημότυχο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Επίσης, αναφέρει η Μητρόπολη πως προσφέρει δική της ιδιοκτησία στα δίκαια, ενώ η δομή θα υλοποιηθεί με τη δική της σύμπραξη με τον Δήμο Ορεστιάδας. Αυστηρό μήνυμα για τα όρια της ιατρικής πράξης, την επιστημονική τεκμηρίωση των θεραπείων και την ιατρική διαφήμιση στέλνουν οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο επίκεντρο της παρέμβασης τους βρίσκεται η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και τήρησης των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας, με τους ιατρικούς συλλόγους να επισημαίνουν ότι η ιατρική φροντίδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν. Αυξημένη προσοχή συνιστούν οι αρμόδιες αρχές στους κατοίκους και όσους δραστηριοποιούνται στον ορεινό όγκο του Εύρου μετά την εμφάνιση αρκούδας στην περιοχή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Νομού Εύρου, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις βραδινές ώρες στις περιοχές Εσίμης, Άβαντα, Κύρκης, Καλυθέας, Τριών Βρύσεων και Δερίου. Οι πολίτες που θα αντιληφθούν την παρουσία αρκούδας καλούνται να ενημερώσουν άμεσα το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή το συντονιστικό κέντρο δασοπροστασίας. Με καλοκαιρινά χαρακτηριστικά θα συνεχιστεί ο καιρός στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με την ηλιοφάνεια και τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες να διατηρούνται μέχρι και τη Δευτέρα. Η αλλαγή του σκηνικού αναμένεται από την Τρίτη, όταν ψυχρό μέτωπο θα επηρεάσει την περιοχή, φέρνοντας ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους, πιθανές πρόσκαιρες βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, όπως ανέφερε στο Ράδιο Εύρος ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

μπαίνεις στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
8: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: Κοιμούνται καπετάνοι κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάσει.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
3: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
3: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
4: φρέσκα,
3: αγνά,
4: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
3: και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552 111 717.
5: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
6: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
8: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Κυβερνητική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε το απόγευμα της Πέμπτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που αναμένονται σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προανήγγειλε και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Την ικανοποίησή της για την εξαγγελία δημιουργίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Βόρειο Εύρο εκφράζει με ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά από αίτημα του Μητροπολίτη προς τον Υπουργό κατά την επίσκεψή του στο Διδημότυχο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Επίσης, αναφέρει η Μητρόπολη πως προσφέρει δική της ιδιοκτησία στα δίκαια, ενώ η δομή θα υλοποιηθεί με τη δική της σύμπραξη με τον Δήμο Ορεστιάδας. Αυστηρό μήνυμα για τα όρια της ιατρικής πράξης, την επιστημονική τεκμηρίωση των θεραπείων και την ιατρική διαφήμιση στέλνουν οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο επίκεντρο της παρέμβασης τους βρίσκεται η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και τήρησης των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας, με τους ιατρικούς συλλόγους να επισημαίνουν ότι η ιατρική φροντίδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν. Αυξημένη προσοχή συνιστούν οι αρμόδιες αρχές στους κατοίκους και όσους δραστηριοποιούνται στον ορεινό όγκο του Εύρου μετά την εμφάνιση αρκούδας στην περιοχή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Νομού Εύρου, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις βραδινές ώρες στις περιοχές Εσίμης, Άβαντα, Κύρκης, Καλυθέας, Τριών Βρύσεων και Δερίου. Οι πολίτες που θα αντιληφθούν την παρουσία αρκούδας καλούνται να ενημερώσουν άμεσα το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή το συντονιστικό κέντρο δασοπροστασίας. Με καλοκαιρινά χαρακτηριστικά θα συνεχιστεί ο καιρός στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με την ηλιοφάνεια και τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες να διατηρούνται μέχρι και τη Δευτέρα. Η αλλαγή του σκηνικού αναμένεται από την Τρίτη, όταν ψυχρό μέτωπο θα επηρεάσει την περιοχή, φέρνοντας ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους, πιθανές πρόσκαιρες βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, όπως ανέφερε στο Ράδιο Εύρος ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 FM και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

λύσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρος.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Κυβερνητική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε το απόγευμα της Πέμπτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στο Earth News, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που αναμένονται σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προανήγγειλε και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Στην πρώτη εφόλιστη στήλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Αναφερόμενος στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τόνισε ότι δεν το αντέχει ο προϋπολογισμός, αλλά αν είχαμε ειδική άδεια από την Ευρώπη, βεβαίως και θα το κάναμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε ότι θα το έκανε έκτακτα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για όσο κρατάει η κρίση. Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75 και τα διελιστήρια θα βάλουν πλάτη. Προσέρχονται σε αυτή τη συζήτηση, υπογράμμισε, ενώ για τη βενζίνη ανέφερε ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι ακόμα.
12: Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια.
13: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
12: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
13: Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
12: Τα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν. Παραπάνω και λεπτομερείς εξαγγελίες για το ύψος της παρέμβασης. Τι θα κάνουν τα δηληστήρια, τι θα κάνουμε εμείς. Θα τα ακούσετε αυτά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
13: Αυτό που θέλω πάντως να
12: διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας είναι ότι θα στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία απέναντι στο μεγαλύτερο πρόβλημα από τα τρία. Αυτή τη στιγμή δεν υποτιμώ και τα άλλα. Θα έρθω και στα υπόλοιπα που είναι το κόστος της θέρμανσης, γιατί προφανώς οι τιμές αυτές στις οποίες θα άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως σας είπα, δεν είναι αποδεκτές.
11: Την ικανοποίησή της για την εξαγγελία δημιουργίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο εξέφρασε με ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Δημοτή Χωριστιάδος και Σουφλίου. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά από αίτημα του Μητροπολίτη προς τον αρμόδιο Υπουργό Θάνο Πλεύρη κατά την επίσκεψή του στο Διδημότυχο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Επίσης, αναφέρει η Μητρόπολη πως προσφέρει δική της ιδιοκτησία στα δίκαια, ενώ η δομή θα υλοποιηθεί με τη δική της σύμπραξη μαζί με τον Δήμο Ριστιάδας. Αυστηρό μήνυμα για τα όρια της ιατρικής πράξης, την επιστημονική τεκμηρίωση των θεραπείων και την ιατρική διαφήμιση στέλνουν οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με κοινό δελτίο τύπου που υπογράφουν οι πρόεδροι των ιατρικών συλλόγων Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου. Στο επικέντρο της παρέμβασής τους βρίσκεται η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και τήρησης των κανόνων της ιατρικής διοντολογίας, με τους ιατρικούς συλλόγους να επισημαίνουν ότι η ιατρική φροντίδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν. Η ανακοίνωση έρχεται στον απόϊχο του πρόσφατου τραγικού περιστατικού, για το οποίο οι ιατρικοί σύλλογοι υπογραμμίζουν ότι η διερεύνηση των αιτιών ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες ιατροδικαστικές και δικαστικές αρχές. Παράλληλα, αξιοποιούν τη δημόσια συζήτηση που προέκυψε για να αναδείξουν, όπως αναφέρουν, διαχρονικά ζητήματα σχετικά με τα όρια της επιστημονικής πράξης και την προβολή των ιατρικών υπηρεσιών. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωσή τους στο radioevros.gr. Αυξημένη προσοχή συνιστούν οι αρμόδιες αρχές στους κατοίκους και όσους δραστηριοποιούνται στον ορεινό όγκο του Εύρου μετά την εμφάνιση αρκούδας στην περιοχή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Ομού Εύρου, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις βραδινές ώρες στις περιοχές Εσίμης, Άβαντα, Κυρκής Καλυθέας, Τριών Βρύσεων και Δερίου. Οι πολίτες που θα αντιληφθούν την παρουσία αρκούδας καλούνται να ενημερώσουν άμεσα το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, το Πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή το Συντονιστικό Κέντρο Δασοποστασίας στον αριθμό 1591. Παράλληλα, οι δασικές αρχές υπενθυμίζουν μια σειρά μέτρων προφύλαξης για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αρκούδα προσεγγίζει κατοικημένες περιοχές. Μεταξύ άλλων, συστήνεται η έγκαιρη συλλογή καρπών, η απομάκρυση πιθανών τροφικών πηγών από αυλές και εξωτερικούς χώρους, η διατήρηση καθαρών κάδων απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και η επισκευή περιφράξεων. Ιδιαίτερη προσοχή ζητείται από κτηνοτρόφους με λυσακόμους και κατόχους οικόσιτων ζώων, οι οποίοι καλούνται να ασφαλίσουν τα ζώα τους κατά τις νυχτερινές ώρες και να μην αφήνουν εκτεθειμένα νεκρά ζώα. Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση Δασών γνωστοποιεί και συμβουλές σε περίπτωση συνάντησης

0: Υπουργείο Παιδείας και Σκευμάτων και Αθλητισμού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ήδη από εχθές 5η 17 και μέχρι την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο, δηλαδή 30 Ιουνίου με 31 Ιουλίου 2026. Περισσότερα σχετικά με το πώς μπορεί να υποβληθεί η σχετική αίτηση στο radioevros.gr. Με καλοκαιρινά χαρακτηριστικά θα συνεχιστεί ο καιρός στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με την ηλιοφάνεια και τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες να διατηρούνται μέχρι και τη Δευτέρα. Η αλλαγή του σκηνικού αναμένεται από την Τρίτη, όταν ψυχρό μέτωπο θα επηρεάσει την περιοχή, φέρνοντας ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους, πιθανές πρόσκαιρες βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα παραπάνω ανέφερε σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπόλεια ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του σταθμού Χρυσόστομος Παράνος κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης εβδομαδιαίας πρόγνωσής του για τον καιρό στον Εύρο.
1: Γενικά μέχρι και τη Δευτέρα έχουμε ένα τετραήμερο από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα με γενικά πολύ καλό καιρό. Καλοκαιρινό, σχεδόν καλοκαιρινό δηλαδή, θα έλεγα. Αν εξαιρέσει κανείς τις ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες είναι χαμηλές. Εχθές είχαμε και στην Οριστιάδα και κάτω από τους 10 βαθμούς. Γύρω στους 10-12 είμαστε σήμερα. Οι ελάχιστες τιμές το μεσημέρι θα φτάσουμε τους 28 και στην Οριστιάδα, το Δημότυχο, αλλά και την Αλεξανδρούπολη. Με την Αλεξανδρούπολη, βέβαια, να σημειώνει λίγο πιο υψηλές ελάχιστες τιμές. Η άνεμη βορειοανατολική μέχρι 4 από 4, παρόμοιος ο καιρός και αύριο. Θα ανέβει λιγάκι βέβαια η θερμοκρασία, θα φτάσουμε στους 30. Σε δημότυχο Οριστιάδα, γύρω στους 29 θα είμαστε στην Αλεξανδρούπολη. Παραμένουν οι βορειοανατολικοί άνεμοι στα 4 από 4. Την Κυριακή δεν αλλάζει κάτι, ηλιοφάνεια με θερμοκρασία γύρω στους 31 και στα υπηρετικά και στα παραθαλάσσια, μία μικρή δηλαδή άνοδος περαιτέρω. Παραμένουν βορειοανατολικοί άνεμοι, 4 με 5 μποφόρ. Θα αποκτούν το μέγιστο της έντασής τους αυτοί οι άνεμοι το μεσημέρι, γενικά και αύριο και την Κυριακή. Την Δευτέρα θα συνεχιστεί ηλιόλουστος ο καιρός, από 13 μέχρι 30 σε δημότυχο Οριστιάδα, από 16 μέχρι 27 καθώς θα βγάλει μια θαλάσσια άβρα στα παραθαλάσσια, οπότε εκεί περιμένουμε λιγάκι χαμηλότερες θερμοκρασίες το μεσημέρι. Οι άνεμοι γενικά θα είναι μεταβλητοί στα 3 το πολύ 4 από 4, δηλαδή δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα. Τώρα την Τρίτη θα έχουμε την αλλαγή, ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες μετά τα μεσάνυχτα θα αρχίσει να δυναμώνει ο άνεμος, θα είναι βορειοδυτικός, θα ενταθεί στα 5 με 6 μποφόρ, οπότε αυτό θα μας φέρει και μία ψύχρα. Θα πέσουμε το μεσημέρι στους 24 βαθμούς, δηλαδή 6 βαθμούς πτώση σε σχέση με τη Δευτέρα. Ωστόσο οι ελάχιστες τιμές δεν αναμένεται να πέσουν προς το παρόν, θα είμαστε στους 15 νωρίς το πρωί, τα εσωτερικά 17 στα παραθαλάσσια. Τώρα, όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα, υπάρχει πιθανότητα καθώς θα μπαίνει αυτό το ψυχρό μέτωπο που λέμε. Ψυχρό μέτωπο το λέμε γιατί φέρνει κρύο, οπότε να το πούμε έτσι απλά, είναι καθώς μπαίνει αυτός ο κρύος αέρας, δημιουργεί και κάποια φαινόμενα, σύντομα βέβαια, οπότε την Τρίτη το πρωί δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες παροδικές μπόρες ή και λίγες σποραδικές καταιγίδες. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, θα καθαρίσει πολύ γρήγορα ο καιρός μέχρι και το μεσημέρι της Τρίτης. Και από εκεί και πέρα πηγαίνουμε γενικά με ήλιο, ήλιο με σχετικά δόντια θα έλεγα. Θα έχουμε γύρω στους 23 με 24 βαθμούς τα μεσημέρια, με ελάχιστες τιμές από τη στιγμή που θα πέσουν και οι άνεμοι να είναι κάτω από τους 10 βαθμούς. Την Τετάρτη θα παραμείνει αυτός ο βορειοδυτικός στα 4 με 5, επομένως περιμένουμε από την Πέμπτη που θα εξασθενήσουν εκεί να συναντούμε και τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια αλλαγή προς το βροχερό για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ μακριά βέβαια, απλώς θα αναφέρω η προγνωσιμότητα. Το φθινόπωρο είναι πάρα πολύ χαμηλή πραγματικά, δηλαδή βλέπουμε μέσα στην ίδια ημέρα μεγάλες αλλαγές στα προγνωστικά στοιχεία. Ωστόσο κάτι διαφαίνεται για κάποια αλλαγή στο πιο βροχερό.
0: Με σχεδόν 500 έγκυρες συμμετοχές, 3 διαφορετικές διαδρομές και ένα πρόγραμμα παράλληλων δράσεων για μικρούς και μεγάλους στο Δαδιά Trail Run, ετοιμάζεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στη Δαδιά, στην τρίτη του διοργάνωση, εξελισσόμενο πλέον σε ένα σταθερό θεσμό για τον Εύρο. Οι επίσημες εγγραφές έχουν ήδη κλείσει, με τον αριθμό των έγκυρα εγγεγραμμένων αθλητών να πλησιάζει τους 500 στα επίπεδα των προηγούμενων διοργανώσεων. Ωστόσο, θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός εγγραφών με φυσική παρουσία την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, για όσους αποφασίσουν την τελευταία στιγμή να συμμετάσχουν. Στη φετινή διοργάνωση περιλαμβάνονται τρεις διαδρομές, οι οποίες έχουν πάρει τα ονόματά τους από πουλιά του δάσους: η Γερακίνα των 6 χιλιόμετρων, τα 10 χιλιόμετρα του Ασπροπάρη και η διαδρομή των 23 χιλιόμετρων, ονόματι Γήπας. Σε όλες τις διαδρομές θα υπάρχουν σταθμοί τροφοδοσίας και υδροδοσίας με νερό, φρούτα, σνακ και ηλεκτρολίτες. Η συμμετοχή στους αγώνες είναι δωρεάν, με τη διοργάνωση να πραγματοποιείται υπό την

0: σουφλίου και τη στήριξη χορηγών. Ωστόσο, οι δράσεις ξεκινούν ήδη από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Αγίου Νικολάου Δαδιάς. Πραγματοποιείται η δράση Λόγια του Βουνού, ένας διάλογος για το βουνό, τη φύση και το ορεινό τρέξιμο με είσοδο ελεύθερη. Το πρωί της Κυριακής στις 9.30, παράλληλα με τη διεξαγωγή των αγώνων, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης διοργανώνει δράση για παιδιά με τίτλο Αγώνας για μικρούς εξερευνητές στο χώρο της εκκίνησης των αγώνων. Με το Δαδιά Trail Run 2026, η Δαδιά ετοιμάζεται να υποδεχτεί για τρίτη χρονιά αθλητές, πεζοπόρους, επισκέπτες και οικογένειες σε ένα διήμερο που συνδέει το αθλητικό στοιχείο με το δάσος, την περιβαλλοντική ενημέρωση και την ανάδειξη της περιοχής. Με σύνθημα «Στρατηγία, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται» με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό, εμπνευσμένο από το μεγάλο κομμουνιστή ποιητή Μπρέχτ, το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ολοκληρώνει το ταξίδι του στον Εύρο με την Ορεστιάδα. Μετά το πολύ πετυχημένο φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το προηγούμενο Σάββατο, το επόμενο ραντεβού με τις νέες και τους νέους της περιοχής είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στην Ορεστιάδα στο Πάρκο Ανδριανούπολος στις 8 το βράδυ. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πολιτική ομιλία από το Διονύση Κλάδη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και γραμματέα της Επιτροπής Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΚΚΕ, Hip Hop Live με τον Αναγκαίο Κακό και Γκλέντι. Στο χώρο επίσης θα υπάρχουν έκθεση με θέμα τη συμπλήρωση των 80 ετών από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, μαθητικό στέκι με δραστηριότητες και γωνιά δημιουργίας και έκθεση βιβλίου με εκδόσεις της σύγχρονης εποχής. Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2026 και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στη βιωματική δράση Ποδηλατό Μαζί, Αλλάζουμε την Πόλη για Όλους. Μια διαφορετική ποδηλατική εμπειρία που συνδυάζει κίνηση, παιχνίδι, γνώση, οδική ασφάλεια και διασκέδαση. Από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με αφετηρία την είσοδο του Πάρκου Προσκόπων, οι συμμετέχοντες θα πάρουν το χάρτη της αποστολής και θα ξεκινήσουν μια ξεχωριστή διαδρομή μέσα στην πόλη. Τελικό προορισμό τον Φάρο της Αλεξανδρούπολης. Εκδήλωση ευαισθητοποίησης για όλη την οικογένεια με τίτλο Παιδική Υγεία, Μύθοι και Αλήθειες θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ώρα 6 το απόγευμα, στο Μουσείο Μετάξης. Με αφορμή το Σεπτέμβριο, μήνα ευαισθητοποίησης για τον παιδικό καρκίνο, η δράση στοχεύει να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης και της υιοθέτησης υγιεινών συνηθειών, προσφέροντας έγκυρη ενημέρωση σε γονείς και παιδιά για θέματα παιδικής υγείας. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η Μαρία Σιτζίμη, παιδίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παραρτήματος Εύρου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας με θέμα Παιδιά με καλές συνήθειες ενήλικες με καλή υγεία, καθώς και η Σοφία Σαβουκίδου, παιδοογκολόγος, επιμελήτρια του παιδοογκολογικού τμήματος ΕΣΥ του Ιπποκρατίου, η οποία θα αναπτύξει το θέμα Μύθοι και Αλήθειες. Μέσα από τις εισηγήσεις τους θα παρουσιαστούν χρήσιμες πληροφορίες και σύγχρονες προσεγγίσεις σχετικά με την παιδική υγεία, τη διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Παράλληλα, οι μικροί φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε δημιουργικές και διαδραστικές δραστηριότητες. Με την καθοδήγηση της Συμβούλου Διατροφής Νάνσης Μπαξεβάνη, τα παιδιά θα συμμετάσχουν σε εργαστήριο μαγειρικής, δημιουργώντας υγιεινές και ευγευστικές συνταγές, ενώ θα εξοικειωθούν με βασικές αρχές της ισορροπημένης διατροφής και τη σωστή επιλογή τροφών στην καθημερινότητά τους. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
10: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Κυβερνητική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε το απόγευμα της Πέμπτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που αναμένονται σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προανήγγειλε και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Την ικανοποίησή της για την εξαγγελία δημιουργίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Βόρειο Εύρο εκφράζει με ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Δημοτήχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά από αίτημα του Μητροπολίτη προς τον Υπουργό κατά την επίσκεψή του στο Διδημότυχο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Επίσης, αναφέρει η Μητρόπολη πως προσφέρει δική της ιδιοκτησία στα δίκαια, ενώ η δομή θα υλοποιηθεί με τη δική της σύμπραξη με τον Δήμο Ορεστιάδας. Αυστηρό μήνυμα για τα όρια της ιατρικής πράξης, την επιστημονική τεκμηρίωση των θεραπείων και την ιατρική διαφήμιση στέλνουν οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο επίκεντρο της παρέμβασης τους βρίσκεται η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και τήρησης των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας, με τους ιατρικούς συλλόγους να επισημαίνουν ότι η ιατρική φροντίδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν. Αυξημένη προσοχή συνιστούν οι αρμόδιες αρχές στους κατοίκους και όσους δραστηριοποιούνται στον ορεινό όγκο του Εύρου μετά την εμφάνιση αρκούδας στην περιοχή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Νομού Εύρου, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις βραδινές ώρες στις περιοχές Εσίμης, Άβαντα, Κύρκης, Καλυθέας, Τριών Βρύσεων και Δερίου. Οι πολίτες που θα αντιληφθούν την παρουσία αρκούδας καλούνται να ενημερώσουν άμεσα το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή το συντονιστικό κέντρο δασοπροστασίας. Με καλοκαιρινά χαρακτηριστικά θα συνεχιστεί ο καιρός στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με την ηλιοφάνεια και τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες να διατηρούνται μέχρι και τη Δευτέρα. Η αλλαγή του σκηνικού αναμένεται από την Τρίτη, όταν ψυχρό μέτωπο θα επηρεάσει την περιοχή, φέρνοντας ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους, πιθανές πρόσκαιρες βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, όπως ανέφερε στο Ράδιο Εύρος ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ελληνική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα. Η

ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Ο φούρνος άναψε, τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 54 023 102.
11: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
13: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

στις 2 το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1

0: νεφρός. Η ώρα είναι 7. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
0: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Ράδιο Εύρω.
4: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 6937-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Κυβερνητική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε το απόγευμα της Πέμπτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που αναμένονται σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προανήγγειλε και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Την ικανοποίησή της για την εξαγγελία δημιουργίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Βόρειο Εύρο εκφράζει με ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά από αίτημα του Μητροπολίτη προς τον Υπουργό κατά την επίσκεψή του στο Διδημότυχο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Επίσης, αναφέρει η Μητρόπολη πως προσφέρει δική της ιδιοκτησία στα δίκαια, ενώ η δομή θα υλοποιηθεί με τη δική της σύμπραξη με τον Δήμο Ορεστιάδας. Αυστηρό μήνυμα για τα όρια της ιατρικής πράξης, την επιστημονική τεκμηρίωση των θεραπείων και την ιατρική διαφήμιση στέλνουν οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο επικέντρο της παρέμβασης τους βρίσκεται η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και τήρησης των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας, με τους ιατρικούς συλλόγους να επισημαίνουν ότι η ιατρική φροντίδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν. Αυξημένη προσοχή συνιστούν οι αρμόδιες αρχές στους κατοίκους και όσους δραστηριοποιούνται στον ορεινό όγκο του Εύρου μετά την εμφάνιση αρκούδας στην περιοχή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Νομού Εύρου, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις βραδινές ώρες στις περιοχές Εσίμης, Άβαντα, Κύρκης, Καλυθέας, Τριών Βρύσεων και Δερίου. Οι πολίτες που θα αντιληφθούν την παρουσία αρκούδας καλούνται να ενημερώσουν άμεσα το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή το συντονιστικό κέντρο δασοπροστασίας. Με καλοκαιρινά χαρακτηριστικά θα συνεχιστεί ο καιρός στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με την ηλιοφάνεια και τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες να διατηρούνται μέχρι και τη Δευτέρα. Η αλλαγή του σκηνικού αναμένεται από την Τρίτη, όταν ψυχρό μέτωπο θα επηρεάσει την περιοχή, φέρνοντας ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους, πιθανές πρόσκαιρες βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, όπως ανέφερε στο Ράδιο Εύρος ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
8: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
9: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945-70-1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
11: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. προσθέτει Κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Radio Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Κυβερνητική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε το απόγευμα της Πέμπτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που αναμένονται σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προανήγγειλε και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Την ικανοποίησή της για την εξαγγελία δημιουργίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Βόρειο Εύρο εκφράζει με ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Δημοτήχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά από αίτημα του Μητροπολίτη προς τον Υπουργό κατά την επίσκεψή του στο Διδημότυχο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Επίσης, αναφέρει η Μητρόπολη πως προσφέρει δική της ιδιοκτησία στα δίκαια, ενώ η δομή θα υλοποιηθεί με τη δική της σύμπραξη με τον Δήμο Ορεστιάδας. Αυστηρό μήνυμα για τα όρια της ιατρικής πράξης, την επιστημονική τεκμηρίωση των θεραπείων και την ιατρική διαφήμιση στέλνουν οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο επίκεντρο της παρέμβασής τους βρίσκεται η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και τήρησης των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας, με τους ιατρικούς συλλόγους να επισημαίνουν ότι η ιατρική φροντίδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν. Αυξημένη προσοχή συνιστούν οι αρμόδιες αρχές στους κατοίκους και όσους δραστηριοποιούνται στον ορεινό όγκο του Εύρου μετά την εμφάνιση αρκούδας στην περιοχή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Νομού Εύρου, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις βραδινές ώρες στις περιοχές Εσίμης, Άβαντα, Κύρκης, Καλυθέας, Τριών Βρύσεων και Δερίου. Οι πολίτες που θα αντιληφθούν την παρουσία αρκούδας καλούνται να ενημερώσουν άμεσα το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης, το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή το συντονιστικό κέντρο δασοπροστασίας. Με καλοκαιρινά χαρακτηριστικά θα συνεχιστεί ο καιρός στον Εύρο τις επόμενες ημέρες, με την ηλιοφάνεια και τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες να διατηρούνται μέχρι και τη Δευτέρα. Η αλλαγή του σκηνικού αναμένεται από την Τρίτη, όταν ψυχρό μέτωπο θα επηρεάσει την περιοχή, φέρνοντας ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους, πιθανές πρόσκαιρες βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, όπως ανέφερε στο Ράδιο Εύρος ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

ένσταση της ημέρας πέφτει. Η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, ΒΠΕΟ Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
9: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
10: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
11: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 19 63. Γιατί η σκιά σου

0: Prices Kenderlis. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρω. Συναρπαστικά αληθινός. Τα γαλάζια σου ράδια,

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
5: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή, και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-1127-41. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα. Και τη νύχτα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
10: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
7: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις.

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evros.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

της γραμμής. Θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Κάθηκα απόψε στη σιωπή